0: FM 100. Η καλύτερη ραδιοφωνική επιλογή και για τις νύχτες μας.
1: Έχω ένα περίεργο προαίσθημα.

ντύσω. Θα σε πλανέψω για μια νύχτα. Θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα. Μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

πόρτα κι όπως έφευγες τα φώτα έσπασε η ζωή κι όπως τα γυαλιά

τύπο. Σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα πρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα πρήκε το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ροδινή βροχή σε ένα πανί.

χτύπω. Σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα πριν και το πιο μικρό τριαντάφυλλο στον κήπο. Και λίγο πριν τον τελευταίο χτύπο, σκόρπισε ρόδινη βροχή σε ένα πα.

0: υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Ευχαριστούμε πολύ και απόψε και για όλα αυτά τα χρόνια που είστε δίπλα μας. Ένα τραγούδι για όλους μας. Μοναξία μου όλα, μοναξία μου τίποτα.

0: Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Να είστε καλά. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, συγκινημένη. Σας ευχαριστώ. Ελπίζω να περάσουμε καλά. Πάμε.
1: Φώσουν το καλοκαιριάτικο φεγγάρι και να τραγούδι σε ένα δρόμο τα ξημερώματα.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής σήμερα, 8 το πρωί με 8 το βράδυ, λόγω του υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου, ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιόμετρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα, προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε 2 σχολικά έργα, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται αρχές Σεπτεμβρίου. Βουλιάζει από κόσμο η ακτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με τις βόρειες ποράδες, με τις πληρότητες στα δρομολόγια αιχμής του Αυγούστου να αγγίζουν το 100%. Πρωταγωνίστρια στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών αναδεικνύεται και φέτος η Σκόπελος, με τη ζήτηση να είναι περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με Σκιάθο και Αλόνισο. Η σύνδεση συνεχίζεται ως τις 7 Σεπτεμβρίου με 5 δρομολόγια τη βδομάδα. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος Σμίκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Παρά τον κόντρα άνεμο, ο κορυφαίος αθλητής στο μήκος όλων των εποχών και δις Ολυμπιονίκης κατέκτησε το τέταρτο του χρυσό μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιου του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, στο μεταξύ, προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο 21 ετών πρωταθλητής θερμάτισε πρώτος στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1 λεπτό, 54 δευτερόλεπτα και 6 εκατοστά. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει σήμερα στις 8 παρα 20 το απόγευμα. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για την τραγωδία της Μαρφίν του 2010, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέα την έκριναν ως ιδιαιτέρως επικίνδυνη. Η κατηγορούμενη αρνήθηκε το κατηγορητήριο μέσω 30-σέλιδου υπομνήματος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ανάσυρση της δικογραφίας βάσει ενός ανώνυμου email. Έως και τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 26-27» μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ανακοίνωση για την αυστηρή απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα Νέα Φλογητά εξέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω των αυξημένων αναγκών και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού. Ο Δήμος ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού λόγω μειωμένων αποθεμάτων και αυξημένων αναγκών. Σε λειτουργία η ψηφιακή πλατφόρμα δικαιώματα.aad.gr για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης των γεωργών. Η διαδικασία αφορά 9 κατηγορίες οριστικής μεταβίβασης ή μίσθωσης και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς TaxisNet. Η πλατφόρμα θα μείνει ανοιχτή ως την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Σε 4.789 μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών σε πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση προχωρά το Υπουργείο Παιδείας. Οι διορισμοί αφορούν 1.420 εκπαιδευτικούς ειδικής αγωγής και 3.368 γενικής εκπαίδευσης. Στην ειδική αγωγή παρέμειναν και νέες θέσεις λόγω έλλειψης υποψηφίων, με το πρόβλημα να εντοπίζεται κυρίως στους κλάδους μαθηματικών και φυσικών επιστημών. Το Υπουργείο θα ανακοινώσει σύντομα τις ημερομηνίες για την ορκομοσία και την ανάληψη υπηρεσίας. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ανοίγει πλατφόρμα για τις νέες αιτήσεις του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, διευρύνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής για νέους δικαιούχους. Στο πλαίσιο βελτιωτικών αλλαγών θεσπίζεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών, καθώς και των μελών που στελεχώνουν τις επιτροπές αξιολόγησης. Δεν γίνεται για εκφοβισμό, γίνεται πραγματικά για να υπάρξουν θύματα, λέει η Αφροδίτη Νέστορα, περιγράφοντας για πρώτη φορά τις δραματικές στιγμές της φωνικής εμπριστικής επίθεσης με καζάκες στη Θεσσαλονίκη πριν από 40 μέρες. Η ίδια τραυματίστηκε, ενώ η μητέρα της Βάγια έχασε τη ζωή της. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί, κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος στο Χαλάνδρη, παράκληση της οικογένειας αντί στεφάνων να κατατεθούν δωρεές στα ιδρύματα «Μαζί για το παιδί» και «Γαλιλαία». Στους 240 ανέρχονται πλέον οι νεκροί και στους 3.000 οι αγνοούμενοι από τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία. Η χώρα βρίσκεται σε κατάσταση εθνικής καταστροφής, με την πόλη Κάλι να θρηνεί τα περισσότερα θύματα, καθώς τουλάχιστον 40 κτίρια κατέρευσαν ολοσχερώς. Ρίξουμε και μια ματιά στο σημερινό καιρό. Έθριος καιρός αναμένεται σήμερα στη Θεσσαλονίκη, με υψηλές θερμοκρασίες. Θα έχουμε ηλιοφάνεια με λίγες τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

κάποια στιγμή να τα διαγράψω. Μπορώ να του δοθώ, να του παραδοθώ και ας ξαναδοθώ.

καφέ σου έχει κρυώσει και το ράδιο κλειστό τώρα για μένα.

0: Μικρός Καραγιαννίδης στον ήχο που ακούτε εσείς. Τζίμι Χέντριξ θεολόγος στον ήχο που ακούμε εμείς. Περικλής Μαθιέλης στα φώτα.
1: Βασίλης Πυρόπουλος, ηλεκτρική κιθάρα. Νίκος Γιαννάτος στον μπάσο. Γιώργος Γιαννόπουλος στα τύμπανα. Δημήτρης Καναλόπουλος στην ηλεκτρική κιθάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το βράδυ. Ευχαριστούμε τον Σπύρο Παπαναστασίου, τον Θάνο τον Πανούση και όλα τα παιδιά για την βοήθεια που μας δώσαν. Να είστε καλά, να προσέχετε, να μην μασάτε.

0: αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, προβλέπεται για σήμερα για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Σιδωνίας και Αριστοτέλη της Χαλκιδικής σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ, λόγω του κινδύνου πυρκαγιάς. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου, ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιόμετρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και σε 2 σχολικά έργα, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτεμβρίου. Περιορισμένο παραμένει ακόμη το ενδιαφέρον των ληξιπρόδεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Αυτοί που έχουν υποβάλει ένταση είναι μερικές χιλιάδες, ενώ οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Ο βασικός λόγος είναι ότι αφορά χρέη ως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει όσους δημιούργησαν νέες οφειλές από 1η-1η-24 και μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, έμφυα και άλλους φόρους. Στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε όσους απέκτησαν τέκνο από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως και τις 31 Ιουλίου του 2026. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Στη φυλακή οδηγείται η 46χρονη κατηγορούμενη για την τραγωδία της Μαρφίν το 10, καθώς ανακρίτρια και εισαγγελέας την έκριναν ιδιαίτερα επικίνδυνη. Η ίδια αρνήθηκε το κατηγορητήριο μέσω 30-σέλιδου υπομνήματος, χαρακτηρίζοντας απαράδεκτη την ανάσυρση της δικογραφίας βάσει ενός ανώνυμου email. Έως και τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 26-27» μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ανακοίνωση για την αυστηρή απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα νέα φλογητά εξέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω των αυξημένων αναγκών και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού. Βουλιάζει από κόσμο η ακτοπλοϊκή σύνδεση Θεσσαλονίκης Ποράδων, με τις πληρότητες στα δρομολόγια αιχμής του Αυγούστου να αγγίζουν το 100%. Πρωταγωνίστρια αναδεικνύεται και φέτος η Σκόπελος, με τη ζήτηση να είναι περίπου 30% ψηλότερη σε σχέση με Σιάθο και Αλόνισο. Η σύνδεση συνεχίζεται έως τις 7 Σεπτεμβρίου με 5 δρομολόγια την εβδομάδα. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη του προσπάθεια, ο Μίλτος Εντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος σεισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι προκλήθηκε ο Απόστολος Σίσκος, σημειώνοντας πανελλήνιο ρεκόρ. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 8:20 το απόγευμα. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί σήμερα στις 11.30 το πρωί. Κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Κλειστά θα παραμείνουν το στενά του Ορμούζ όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αλλάζουν στάση και δεν αποδέχονται τους όρους της Τεχεράνης, διαμηνύει το Ιράν. Ο γραμματέας του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφάλειας ζητά από την Ουάσιγκτον να τερματίσει τον πόλεμο και να αποδεσμεύσει τα ιρανικά κεφάλαια στο εξωτερικό, ενώ όπως ανέφερε έχουν διαβιβαστεί και άλλοι όροι μέσω μεσολαβητών. Να δούμε και τον καιρό κλείνοντας. Έθριο καιρό περιμένουμε σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Ηλιοφάνεια, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα γύρω ορεινά. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 27 έως 38 βαθμούς Κελσίου. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Σε αγάπησα τώρα. Σε αγάπησα πολύ. Ναι, είναι παράξενο αυτό το αφήνω.
2: Δεν το ξέρω. Είμαι πρώτη φορά που γράφω.
1: Μετά θα σε αφήσω να σε φιλήσω. Εντάξει. Πες μου.
2: Τι εντάξει.
1: Εντάξει. Δεν σε αγάπησα τώρα. Δεν θα με αφήσει να σε φιλήσω μετά. Να τελειώσουμε.
2: Ναι, ναι.
1: Τώρα θες μετά, ρε, μετά. Θα είναι πιο... Είναι, θα γίνει ακόμα περισσότερο, ρε.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο, κατηγορία 3, η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρα, Σιθωνίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική σήμερα ως τις 8 το βράδυ λόγω του υψηλού κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου, ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου περιμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ μήκους 1 χιλιομέτρου και 100 μέτρων και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις για την πλατεία Αριστοτέλους και σε 2 σχολικά έργα με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται αρχές Σεπτεμβρίου. Περιορισμένο παραμένει το ενδιαφέρον των ληξιπρόθεσμων οφειλετών της εφορίας για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων περίπου ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Αυτοί που έχουν υποβάλει ένταση είναι μερικές χιλιάδες, ενώ οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Βασικός λόγος ότι αφορά χρέη ως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει όσους δημιούργησαν οφειλές από 1η-1η-24 μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Επίσης, πολλοί αδυνατούν να ανταποκριθούν ταυτόχρονα στις δόσεις της νέας ρύθμισης αλλά και της πάγιας για τα τρέχοντα χρέη από ΦΠΑ, φόρο εισοδήματος, έμφυα και άλλους φόρους. Στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης 150 ευρώ ανά παιδί σε όσους απέκτησαν τέκνο από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως τις 31 Ιουλίου του 2026. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς υποβολή αίτησης υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει τις απαραίτητες ενέργειες. Τη Δευτέρα 24 Αυγούστου ανοίγει πλατφόρμα για νέες αιτήσεις του προγράμματος Προσωπικός Βοηθός, διευρύνοντας τη δυνατότητα συμμετοχής για νέους δικαιούχους. Στο πλαίσιο βελτιωτικών αλλαγών θεσπίζεται αύξηση στις αμοιβές των προσωπικών βοηθών καθώς και των μελών που στελεχώνουν τις επιτροπές αξιολόγησης. Σε λειτουργία τέθηκε η ψηφιακή πλατφόρμα δικαιώματα.ad.gr για την υποβολή αιτήσεων μεταβίβασης δικαιωμάτων βασικής εισοδηματικής στήριξης των γεωργών. Η διαδικασία αφορά νέα κατηγορία οριστικής μεταβίβασης ή μίσθωσης και γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά με τους κωδικούς του TaxisNet. Η πλατφόρμα θα είναι ανοιχτή ως την 3η 15 Σεπτεμβρίου. Έως και τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 2026-2027» μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Η επιλογή των ωφελούμενων θα πραγματοποιηθεί μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση. Ανακοίνωση για την αυστηρή απαγόρευση κάθε είδους σάρδευσης από το δημοτικό δίκτυο στα νέα φλογητά εξέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω αυξημένων αναγκών αλλά και υπερβολικής κατανάλωσης νερού. Βουλιάζει από κόσμο η εκτοπλοϊκή σύνδεση της Θεσσαλονίκης με σποράδες, με τις πληρότητες στα δρομολόγια αιχμής του Αυγούστου να αγγίζουν το 100%. Πρωταγωνίστρια και φέντος της Κόπελλος με τη ζήτηση να είναι περίπου 30% υψηλότερη σε σχέση με Σκιάθο και Αλόνισο. Η σύνδεση συνεχίζεται ως τις 7 Σεπτεμβρίου με 5 δρομολόγια την εβδομάδα. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Σεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος Ισμίκος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβου που διεξάγεται στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι προκρίθηκε εξάλλου ο Απόστολος Σίσκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει σήμερα το απόγευμα στις 8 παρά 20. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί στις 11.30 το πρωί η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου. Η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε ότι άλλαξε κρυφά αεροπλάνα κατά την αναχώρησή του από τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα τον περασμένο μήνα λόγω πιθανής απειλής. Η αλλαγή έγινε κατόπιν υποδείξεων της μυστικής υπηρεσίας και του στρατού, σύμφωνα με δήλωση του Τραμπ, ο οποίος τόνισε πως απλώς πρέπει να κάνω αυτό που λένε. Σύμφωνα με την Washington Post, ο Τραμπ επιβιβάστηκε αρχικά στο Air Force One, όμως χρησιμοποιήθηκε φορτηγό τροφοδοσίας για τη μετακίνησή του σε άλλο αεροπλάνο εξαιτίας φερόμενης ιρανικής απειλής. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
3: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Τικ-τακ, τικ-τακ.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
1: Λα, λα, λα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
1: Λα, λα.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
1: Πο, πο, πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
1: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
3: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση. Δήλωσε στην ΕΡΤ το πρωί ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, οι συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίοι επιχειρηματίες και νέοι. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 προβλέπεται για σήμερα για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο η Χαλκιδική, στην κατηγορία 3. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη Χαλκιδική σήμερα έως τις 8 το βράδυ λόγω κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εσόδου. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου αναμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ και τις αναπλάσεις των πλατιών Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και άλλα 2 σχολικά έργα, με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται αρχές Σεπτεμβρίου. Διακοπή νερού σε εξέλιξη στην περιοχή της Χαριλάου, στις οδούς Αλεξάνδρου Ζουμετίκου, Θεοδοσίου Νάτσινα και τους γυροδρόμους. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η υδροδότηση αναμένεται να αποκατασταθεί μέχρι τις 2.30 το μεσημέρι. Αυτοχειρία βλέπουν οι αρχές πίσω από το θάνατο του άνδρα που απανθρακώθηκε χθες στα Σπάτα μέσα στο αυτοκίνητό του με αποτέλεσμα να προκληθεί πυρκαγιά. Η σωρός δεν έχει ακόμη ταυτοποιηθεί καθώς το αυτοκίνητο δεν έφερε πινακίδες. Περιορισμένο το ενδιαφέρον των οφειλετών για ένταξη στη ρύθμιση των 72 δόσεων ένα μήνα μετά την ενεργοποίηση του μέτρου. Αυτοί που έχουν υποβάλει αίτηση είναι μερικές χιλιάδες, ενώ οι δυνητικά δικαιούχοι ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο. Ο βασικός λόγος είναι ότι αφορά χρέη ως το τέλος του 2023, γεγονός που αποκλείει όσους δημιούργησαν οφειλές από 1η-1η-24 μέχρι τον περασμένο Απρίλιο. Στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης ύψους 150 ευρώ ανά παιδί σε όσους απέκτησαν τέκνο από 1η Ιανουαρίου του 2025 και έως και τις 31 Ιουλίου της φετινής χρονιάς. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα, χωρίς υποβολή αίτησης, υπό την προϋπόθεση ότι οι δικαιούχοι έχουν ολοκληρώσει όλες τις απαραίτητες ενέργειες. Έως και τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα τουρισμός για όλους 26-27 μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Η επιδότηση κυμαίνεται από 200 έως 600 ευρώ. Η επιλογή θα γίνει μέσω ηλεκτρονικής κλήρωσης. Ανακοίνωση για την αυστηρή απαγόρευση κάθε είδους σάρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα νέα φλογητά εξέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω των αυξημένων αναγκών και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού. Με άλμα στα 8.44 στην τέταρτη προσπάθειά του, ο Μίλτος Τεντόγλου κατέκτησε για τέταρτη φορά την κορυφή της Ευρώπης στον τελικό του άλματος της Μήκος στο Ευρωπαϊκό Ανοιχτού Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στον τελικό των 200 μέτρων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Παρίσι, που θα γίνει στις 8.20 το απόγευμα, προκρίθηκε ο Απόστολος Σίσκος, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Δημοσία δαπάνη στις 11.30 το πρωί η κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρη. Το τελευταίο αντίο στον αγαπημένο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο θα πούν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συνάδελφοί του. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Εικόνες βιβλικής καταστροφής στην Κολομβία που βιώνει εθνική τραγωδία μετά τον ισχυρό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ. Ο τραγικός απολογισμός αυξάνεται όσο περνούν οι ώρες, τουλάχιστον 254 νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε λίγο η εκπομπή Πρωινή Ενημέρωση.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Καλή σας μέρα, καλημέρα σε όλους και όλες, ακροατές και ακροάτριες του FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Είστε συντονισμένοι στους 100 και σήμερα, Τετάρτη 12 Αυγούστου. Από τώρα μέχρι και τις 12 θα είμαστε μαζί, ο Κωνσταντίνος Λουτζιούδης στο μικρόφωνο, ο Αριστοτέλης Αναστασιάδης στην παραγωγή, για να δούμε όλα όσα πρέπει να ξέρουμε για την μέρα που ξεκινάει και για τις επόμενες μέρες. Βέβαια, η μέρα έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς, δεν ξεκινάει τώρα. Όλα όσα θα μας απασχολήσουν λοιπόν σήμερα. Σήμερα άλλη μια πολύ ζεστή μέρα για τη Θεσσαλονίκη και όχι μόνο, για όλη τη χώρα. Μιας και η θερμοκρασία θα φτάσει εκεί γύρω στους 37, ίσως και 38 βαθμούς μέσα στη πόλη. Με έντονο επίσης το συνέστημα της υγρασίας, κάτι που κάνει την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Βέβαια, οι μετεωρολόγοι λένε ότι αύριο θα έχουμε μια ελαφριά πτώση, δηλαδή γύρω στους 34 βαθμούς θα είναι η μέγιστη, και από εκεί και πέρα για την Παρασκευή και το Σάββατο προβλέπεται μια πτώση της θερμοκρασίας αρκετά μεγάλη, αυτό που λέμε ανάσα δροσιάς. Μάλιστα την Παρασκευή ενδέχεται να έχουμε και βροχοπτώσεις και μέσα στην πόλη, και τη μέγιστη θερμοκρασία τις δύο αυτές μέρες, Παρασκευή και Σάββατο, 29 βαθμούς Κελσίου. Μακάρι να πάρουμε μια ανάσα όσοι τουλάχιστον θα είμαστε στην πόλη για το τριήμερο του 15 Αυγούστου. Και από εκεί και πέρα, από την Κυριακή και μετά, φαίνεται να σταθεροποιείται η θερμοκρασία γύρω στους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου, που είναι μια χαρά θερμοκρασία, αν είναι καλοκαίρι βέβαια και είσαι στην πόλη, μέσα στην πόλη, στη Θεσσαλονίκη. Και βέβαια δεν ξεχνάμε και τους ισχυρούς ανέμους που ήδη σε πολλές περιοχές της χώρας και ειδικά στο Αιγαίο οι ρηπές είναι ιδιαίτερα έντονες. Και βέβαια όλα αυτά που λέμε και από τις προηγούμενες μέρες,

πολύ επικίνδυνο και εκρηκτικό κοκτέιλ που κάνουν οι δυνατοί άνεμοι με τις υψηλές θερμοκρασίες, που είναι πάρα πολύ επικίνδυνο για την πρόκληση πυρκαγιών. Όλοι πρέπει να έχουμε το νου μας. Όπως λέγαμε και νωρίτερα στα δελτία ειδήσεων, πάρα πολλές περιοχές, η μισή Ελλάδα σχεδόν είναι σήμερα στην κατηγορία 4, που είναι πολύ υψηλός κίνδυνος. Η Χαλκιδική εδώ είναι στην κατηγορία 3, υπάρχει και μια απαγόρευση εισόδου τόσο πεζών όσο και αυτοκινήτων σε πολλές τις περισσότερες δασικές εκτάσεις, Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στην Χαλκιδική μέχρι και τις 8 το βράδυ, γι' αυτόν ακριβώς το λόγο, γιατί είναι πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης φωτιάς. Αυτά με τον καιρό. Από άποψη κίνησης δεν υπάρχει κάτι ιδιαίτερο. Είναι ένα από τα καλά του να είσαι στην Θεσσαλονίκη το κατά καλό καιρό, στην καρδιά του καλοκαιριού. Καρδιά όχι με την έννοια στη μέση του καλοκαιριού, αλλά ξέρετε, 15 Αύγουστος είναι η περίοδος που νομίζω ότι είναι πιο άδεια από όλη την υπόλοιπη χρονιά. Η πόλη διανύουμε μια τέτοια περίοδο, καθώς το Σάββατο είναι της Παναγίας. Περιφερειακός, βασικές οδικές αρτηρίες, στενά, τα περισσότερα είναι μια χαρά αυτή την ώρα. Είναι απόλαυση πραγματικά να κυκλοφορείς τόσο στο κέντρο όσο και στην περιφερειακή, αλλά και στις άλλες γειτονιές της Θεσσαλονίκης. Δεν θα αντιμετωπίσεις κανένα, μα κανένα πρόβλημα. Να πούμε χρόνια πολλά στον Ανίκητο που βλέπω στο ερωτολόγιο του γιορτάζει. Καταπληκτικό όνομα να σε λένε Ανίκητο. Και δεν φαντάζομαι ότι επηρεάζει και τη ζωή σου κάτι τέτοιο. Με άλλον αέρα έτσι μπαίνεις κάπου όταν σε λένε, πώς σε λέει, γεια σας είμαι ο Ανίκητος, και με άλλο αέρα, γεια σας είμαι ο Επαμεινώντας, ξέρω εγώ. Μια χαρά όνομα είναι και το Επαμεινώντας, αλλά το Ανίκητος έχει έτσι σε προδιαθέτει για πολύ μεγάλα πράγματα. Λοιπόν, σήμερα είναι, από ό,τι βλέπω, Διεθνής ημέρα νεολαίας. Αυτό που λέμε, εγώ θα κάτσω με την νεολαία, δεν βγήκε από εδώ καμία σχέση. Το 1990 το αποφάσισε ο ΟΗΕ να ανακηρύξει το 12 Αυγούστου ως Διεθνή ημέρα νεολαίας, που θα επικεντρώνει στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν νέοι σε όλο τον κόσμο. Για φέτος το θέμα είναι διαφορετικές συνθήκες, κοινές προσδοκίες. Ο οργανισμός, ο ΙΕ αναγνωρίζει ότι ενώ η ζωή των νέων διαμορφώνεται από διαφορετικές εθνικές και τοπικές πραγματικότητες, οι προσδοκίες τους είναι εντυπωσιακά παρόμοιες. Τι επιδιώκουν οι νέοι παντού? Να την γη, αξιοπρέπεια, ευκαιρίες, ουσιαστική συμμετοχή, αξιοπρεπή εργασία, ποιοτική εκπαίδευση και βιώσιμο μέλλον. Πόσο από αυτά βέβαια τις επιδιώξεις σήμερα το 2026 είναι εφικτά, δεν ξέρω, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος. Επίσης σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα ελέφαντα, η οποία έχει καθιερωθεί από το 2012 μάλλον, με στόχο την ευαισθητοποίηση του κοινού για την δεινή θέση στην οποία έχουν περιέλθει τα θηλαστικά αυτά, τα συμπαθέστατα και πολύ έτσι εντυπωσιακά και θηριώδη μεγαλόσωμα θηλαστικά. Δεν είναι καλή η κατάσταση με τους ελέφαντες, έχουν απομείνει λιγότεροι από 40.000, ενώ αν σκεφτεί κανείς ότι πριν από έναν αιώνα και κάτι, το 1900 δηλαδή, μόνο στην Αφρική ζούσαν 5 εκατομμύρια ελέφαντες σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του WWF. Οι ελέφαντες της Ασίας έχουν χαρακτηριστεί απειλούμενο είδος, της Αφρικής βρίσκονται και αυτοί σε δύσκολη θέση. Ο μεγαλύτερος έτσι αντίπαλος, κίνδυνος μάλλον για τους ελέφαντες, είναι ποιος άλλος ο άνθρωπος, καθώς υπάρχουν οι λαθροκυνηγοί που πολλούν παράνομα ελεφαντόδοντο, καθώς το κυνήγι ελεφάντων έχει απαγορευτεί διεθνώς από τις αρχές του 1980. Και βέβαια στη δεινή θέση στην οποία βρίσκονται οι ελέφαντες είναι και η επέκταση της γεωργίας και η αποψήλωση των δασών.

Και μια που λέγαμε για φωτιές, θα πούμε ότι συνελήφθη εδώ στη Θεσσαλονίκη ένας 59χρονος για διαδοχικούς μάλιστα εμπρισμούς. Έλληνα στην καταγωγή. Εμπλέκεται σε περισσότερα από 5 περιστατικά πυρκαγιών, παρακαλώ. Την ίδια μεθοδολογία ακολουθούσε, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις από την αστυνομία. Προσέγγισε δηλαδή σημεία με δέντρα, σκουπιδότοπους ή εκτάσεις με ξερά χόρτα, έβαζε φωτιά και στη συνέχεια απομακρυνόταν από την περιοχή. Είχαμε σοβαρά προβλήματα, προκλήθηκε δηλαδή μεγάλη κινητοποίηση από τις πυροσβεστικές δυνάμεις για περιπτώσεις στις οποίες εμπλέκεται ο συγκεκριμένος 59χρονος. Μάλιστα, σε μία από αυτές τις περιπτώσεις οι φλόγες επεκτάθηκαν μέχρι και σε σημεία του σιδηροδρομικού δικτύου με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία των τρένων. Δεν μιλάμε για την αναστάτωση και την κινητοποίηση της πυροσβεστικής, η οποία είναι αυτό που είναι το διάστημα αυτό, αυτό που λέμε τρέχει και δεν φτάνει, παντού φωτιές. Μέχρι και εναέρια μέσα, παρακαλώ, χρησιμοποιήθηκαν, συνέδραμαν σε περιπτώσεις λόγω της δράσης του άνδρα αυτού. Πώς αποκάλυφθηκε η δράση του, αξιοποιήθηκε βιντεοληπτικό υλικό, καταγράφηκε δηλαδή από κάμερες ασφαλείας, αυτό που σας λέγαμε και νωρίτερα, να φτάνει στα σημεία με το αυτοκίνητό του, να βάζει φωτιά, να προκαλεί την εμπριστική αιστεία και να φεύγει γρήγορα με το αυτοκίνητό του. Σήμερα ο συγκεκριμένος θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για να το απαγγελθούν οι βαρύτατες πλέον, πολύ σωστά έχουν γίνει κατηγορίες, για εμπρισμό από πρόθεση. Να πούμε και μια διακοπή νερού που είναι σε εξέλιξη στην ανατολικά στην περιοχή της Χαριλάου και χθες είχαμε προβλήματα στην περιοχή αυτή. Υπάρχουν κάποια προβλήματα, κάποιες βλάβες μάλλον, σε συγκεκριμένους δρόμους στη Χαριλάου που προκαλούν έλλειψη, διακοπές μάλλον νερού σε πολλούς δρόμους. Μιλάμε για την Αλεξάνδρου Ζουμετίκου, η μία οδός και η άλλη είναι η Νάτσινα, Θεοδοσίου Νάτσινα. Βλάβες στους δύο αυτούς δρόμους επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή της Χαριλάου. Η ΕΙΑΘ λέει ότι μέχρι τις 2.30 σήμερα το μεσημέρι το θέμα, το πρόβλημα θα έχει αποκατασταθεί.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
1: Το άκουσες, το είπες.
2: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
1: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
2: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
1: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: Τικ τακ, τικ τακ.
4: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
4: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
4: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο, πο, πο.
4: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη, με τον Πόλη.
4: Καθημερινά στη μία, στον FM 100.
5: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: FM 100 Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε λίγο μετά τις 10:30 μέχρι και τις 12 παρακάτω θα τα λέμε μαζί. Λέγαμε για τις φωτιές στην αρχή, για τη σύλληψη μάλλον ενός κατά σειρόν εμπριστή όπως φαίνεται εδώ στη Θεσσαλονίκη, και πάμε να μείνουμε κατά κάποιο τρόπο στο θέμα, να καλημερίσουμε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο τον πυρομετεωρολόγο, τον κύριο Θόδωρο Γιάνναρο. Καλημέρα σας, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Είστε καλά?
1: Καλά, καλά, μια χαρά.
0: Ωραία. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται. Καταρχήν να το πάρουμε από την αρχή. Αυτό που λέμε τα τελευταία χρόνια, έχω εγώ την αίσθηση, μπορεί να κάνω και λάθος, αν κάνω λάθος διορθώστε με. Τόσο τα καλοκαίρια δεν είναι τα ίδια, θέλω να πω ότι αισθανόμαστε πολύ πιο ζεστά. Από την άλλη, και οι φωτιές τόσο σε μέγεθος όσο και σε ένταση που έχουμε, έχω την αίσθηση ότι είναι και αυτές πολύ περισσότερες και μεγαλύτερες.
1: Ναι, πράγματι. Αυτό το οποίο λέμε είναι ότι η φωτιά έχει αλλάξει, επειδή έχουμε αλλάξει το περιβάλλον μέσα στο οποίο αυτή εκδηλώνεται πλέον. Ωστόσο, θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν μιλάμε για κλιματική κρίση και φωτιές, διότι είναι πάρα πολύ εύκολο να αποπροσανατολίσουμε τη συζήτηση και να μείνουμε μόνο στην πολύ μικρή εικόνα, χάνοντας όλη τη μεγάλη εικόνα. Τι εννοώ με αυτό? Είναι δεδομένο, λόγω των αποφάσεων και των πολιτικών που έχουμε εφαρμόσει στο πεδίο διαχείρισης του τοπίου εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, εγκαταλείψαμε δηλαδή την ύπαιθρο, αφήσαμε τα δασικά μας καύσιμα διαχείριστα. Δεν υπήρξε χωροταξικό σχεδιασμό για περιοχές όπως είναι αυτές που έχουμε στη Χαλκιδική, που έχουμε στην Αττική, στην Πελοπόννησο και σε άλλα μέρη της χώρας μας. Και επομένως δημιουργήσαμε όλες εκείνες τις συνθήκες οι οποίες απαιτούνται για να αντιμετωπίσουμε πρόβλημα με τις δασικές πυρκαγιές. Mm-hmm. Είναι δεδομένο λοιπόν ότι αντιμετωπίζαμε πρόβλημα. Η κλιματική κρίση έρχεται να λειτουργήσει με απλά λόγια σαν το κογλύφος. Βάζει τόκο στο τίμημα που καλούμαστε σήμερα να πληρώσουμε. Και γιατί βάζει τόκο? Βάζει τόκο γιατί πλέον έχουμε περισσότερες θερμές συνθήκες, περισσότερο ξηρές συνθήκες, έχουμε ακραίο καιρό κατά τη διάρκεια του χειμώνα που μπορεί και αυτός να συνεισφέρει, και επομένως η φωτιά μπορεί πολύ πιο εύκολα με αυτές τις νέες συνθήκες να λαμβάνει εκείνες τις διαστάσεις που την καθιστούν δύσκολα ελέγξιμη έως και αδύνατο να ελεγχθεί.
0: Οι συνθήκες αυτές που εμείς δημιουργήσαμε, όπως είπατε πριν από λίγο, θεωρείτε ότι είναι αναστρέψιμες, μπορεί να γίνει κάτι δηλαδή?
1: Είναι αναστρέψιμες από τη στιγμή που αποφασίσουμε να δούμε τη ρίζα του προβλήματος και σταματήσουμε απλά να συζητάμε για το τι κακό μας βρήκε με την κλιματική κρίση. Η κλιματική κρίση είναι μια πραγματικότητα. Ναι. Έχουμε αυτές τις νέες συνθήκες και δυστυχώς θα είναι μαζί μας για πολλά χρόνια ακόμη. Με τον τρόπο με τον οποίο έχουμε συμπεριφερθεί σε ό,τι αφορά τη διαχείριση όλων των αλλαγών που εμείς οι ίδιοι ως άνθρωποι έχουμε φέρει στον πλανήτη μας. Ωστόσο, εάν επιμείνουμε απλά να εστιάζουμε στο περισσότερα αεροπλάνα, περισσότερους πυροσβέστες, περισσότερη τεχνολογία για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις πυρκαγιές, συνεχώς θα αποτυγχάνουμε. Αν αποφασίσουμε όμως ότι μπορούμε να γυρίσουμε στην πραγματικότητα στο παρελθόν, γιατί υπάρχουν μέτρα τα οποία έρχονται από το παρελθόν, από την ελληνική ύπαιθρο, να χρησιμοποιούμε δηλαδή τη φωτιά κατά τη διάρκεια του χειμώνα, να χρησιμοποιήσουμε την κτηνοτροφία μας, να αρχίσουμε να διαχειριζόμαστε ξανά τη βλάστηση, να αρχίσουμε να δημιουργούμε ξανά τα μοσαϊκά που είχε η ελληνική ύπαιθρο στο παρελθόν, τότε ακόμη και με αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες που έχει φέρει η κλιματική κρίση, θα μπορούμε να είμαστε σε μια καλύτερη θέση σε σύγκριση με τη θέση στην οποία βρισκόμαστε σήμερα.
0: Άρα είναι θέμα βούλησης, πολιτικής βούλησης, γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα.
1: Σωστά. Είναι θέμα πολιτικής, και το θετικό, αν θέλουμε να περάσουμε ένα θετικό μήνυμα στον κόσμο, είναι ότι τα εργαλεία τα έχουμε πλέον. Mm-hmm. Υπάρχει νέος νόμος πολιτικής προστασίας στη χώρα, ψηφίστηκε τέλος Φεβρουαρίου και περιλαμβάνει μέτρα τα οποία είναι σε αυτή την κατεύθυνση. Να μπορούμε δηλαδή να έχουμε προδιαγεγραμμένη καύση μέσα στο χειμώνα, να έχουμε ελεγχόμενη βόσκηση, να θεσπιστεί ένα δεκαετές πλάνο για την ολοκληρωμένη διαχείριση των δασικών πυρκαγιών. Όλα αυτά, εάν τα εφαρμόσουμε από το πέρας της αντιπυρικής περίοδου, θα είμαστε την επόμενη 1η Μαΐου του 27 ουσιαστικά έτοιμοι, και όχι μόνο στα λόγια έτοιμοι. Mm-hmm.
0: Τώρα, επειδή αυτές μέχρι και σήμερα, αν δεν κάνω λάθος, μετά ο καιρός αλλάζει πάλι με μικρότερες θερμοκρασίες, αλλά ακούμε και διαβάζουμε για ένα επικίνδυνο κοκτέιλ πολύ υψηλών θερμοκρασιών και πολύ ισχυρών ανέμων. Αυτό πώς επηρεάζει το, και αντίστοιχα βγαίνει και αυτό που βλέπουμε καθημερινά σχεδόν, τον χάρτη με τις περιοχές που έχουν μεγαλύτερο ή μικρότερο κίνδυνο πυρκαγιάς. Πώς αυτό το κοκτέιλ επηρεάζει και μπορεί να κάνει μια περιοχή να είναι πιο ευάλωτη σε φωτιές?
1: Κοιτάξτε, είμαστε σε μια χρονική περίοδο, στο ξεκίνημα του Αυγούστου, που ούτως ή άλλως οι βλάστες είναι πολύ πιο έφλεκτοι από ό,τι ήταν την 1η Ιουνίου. Επομένως, είναι πολύ πιο εύκολο, για να το πω απλά, να αρπάξει φωτιά. Είναι πολύ πιο εύκολο και αφού μπει η φωτιά, ακόμη και χωρίς πολύ ισχυρούς ανέμους, να κινείται γρήγορα. Γιατί, ξαναλέω, η βλάστη σε αυτή τη στιγμή έχει στη μνήμη της όλες τις θερμοκρασίες του προηγούμενου χρονικού διαστήματος. Τώρα, τις επόμενες μέρες, θα έλεγα ότι έχουμε μπροστά μας ένα πάρα πολύ δύσκολο διήμερο, 13 δηλαδή και 14 Αυγούστου. Περιμένουμε να έχουμε μια σημαντική περαιτέρω ενίσχυση των βόρειων ανέμων, βόρειων-βορειοανατολικών πάνω από το Αιγαίο και την ανατολική πυρωτική χώρα. Ωστόσο, θα υπάρξει μια γενικότερη ενίσχυση των βοριάδων σε ένα μεγάλο τμήμα της χώρας. Όχι πάντου με την ίδια ένταση, μεγαλύτερη ένταση θα εστιάζεται κυρίως στο Αιγαίο και τα ανατολικά υπηρετικά. Σε συνδυασμό με την πολύ μεγάλη εφλεκτότητα της βλάστησης, θα έχουμε έως και τοπικά ακραίο κίνδυνο για την έναρξη πυρκαγιάς και για την εξάπλωσή της πάρα πολύ γρήγορη. Επομένως, χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους τις επόμενες δύο ημέρες και θα έλεγα όχι μόνο τις επόμενες δύο ημέρες, αλλά μέχρι και το τέλος αντιπυρικής περίοδου. Υπάρχουν οι απαγορεύσεις για τη χρήση φωτιάς, υπάρχουν οι απαγορεύσεις για εργασίες και ενέργειες που οδηγούν σε πρόκληση πυρκαγιάς για κάποιο λόγο. Mm-hmm. Εάν συνετιστούμε όλοι, δεν θα αντιμετωπίσουμε κανένα απολύτως πρόβλημα.
0: Αν δεν κάνω λάθος, με την ομάδα σας έχετε κάποια στοιχεία για τις καμένες εκτάσεις όλα αυτά τα τελευταία χρόνια που είναι εντυπωσιακά, έτσι, τα νούμερα στην Ελλάδα?
1: Ναι, είναι εντυπωσιακά τα νούμερα. Αυτό το οποίο έχουμε δει από την ανάλυση των επίσημων στοιχείων του πυροσβεστικού σώματος ό,τι αφορά τις ενάρξεις των πυρκαγιών και τις καμένες εκτάσεις, βλέπουμε ότι ενώ μέσα στην αντιπυρική περίοδο μπορεί να μειώνεται ο αριθμός των ενάρξεων, κάτι το οποίο σημαίνει ότι γίνεται δουλειά στο να μην προκαλούμε πυρκαγιά, οι καμένες εκτάσεις δεν παρουσιάζουν την ίδια τάση. Έχουμε δηλαδή αύξηση των καμένων εκτάσεων. Και αυτό μας δείχνει ότι ο συνδυασμός της απουσίας διαχείρισης του τοπίου με τις συνθήκες κλιματικής κρίσης μας έχει οδηγήσει πλέον στο να έχουμε περισσότερες μεγάλες πυρκαγιές. Ταυτόχρονα, αυτό το οποίο προσπαθούμε να επισημάνουμε και είναι πάρα πολύ σημαντικό να το έχουμε όλοι στο μυαλό μας, είναι ότι ο κίνδυνος πυρκαγιάς αλλάζει γεωγραφία πλέον. Η Βόρεια Ελλάδα, της οποίας τα δάση είναι εκτεταμένα και δεν είναι συνηθισμένα στη φωτιά, σε αντίθεση με τα δάση που υπάρχουν στη Νότια Ελλάδα, εκεί λοιπόν βλέπουμε ότι έχουμε μια αθόρυβη έξαρση και σε ό,τι αφορά τις ενάρξεις πυρκαγιών και σε ό,τι αφορά τις καμένες εκτάσεις. Για την ώρα δεν αποτελούν πρόβλημα. Ωστόσο, θέλω όλοι να έχουμε την προσοχή μας εκεί για να μην ξυπνήσουμε, πολύ απλά το λέω, μία μέρα ένα ωραίο πρωινό και πούμε τι κακό μας βρήκε και καίγονται τα δάση της Βόρειας Ελλάδας. Υπάρχει ήδη η τάση αυτή. Καλό είναι να δείξουμε την προσοχή που η οποία απαιτείται.
0: Άρα υπάρχουν κάποιες περιοχές στην χώρα που είναι αυτό που παλέγαμε σαν περισσότερο κόκκινες ζώνες, πώς να τις χαρακτηρίσω?
1: Κοιτάξτε, οι κόκκινες ζώνες για τις πυρκαγιές στην Ελλάδα είναι γνωστές. Αυτό το οποίο βλέπουμε και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι αυτές οι κόκκινες ζώνες αρχίζουν και μετατοπίζονται σε περιοχές που δεν ήταν συνηθισμένες στη βόρεια χώρα. Και εκεί πέρα μιλάμε για δάση τα οποία είναι πολύ πιο εκτεταμένα, για δάση τα οποία ανεβαίνουν σε μεγάλα υψόμετρα και για δάση τα οποία, εάν μπει η φωτιά, δεν είναι εντός εισαγωγικών μαθημένα στη διαχείριση της φωτιάς. Και επομένως η αποκατάστασή τους και η οικολογική καταστροφή που θα συντελεστεί θα είναι ανυπολόγιστη. Είναι ζήτημα χρόνου, έτσι όπως εξελίσσεται η κλιματική κρίση, να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό. Οπότε καλό θα ήταν να είμαστε προετοιμασμένοι από πριν για να μην βρεθούμε προεκπλήξεις.
0: Επίσης, λόγω όλων αυτών των αλλαγών που μας περιγράψατε, υπάρχει περίπτωση ή έχει ήδη γίνει η αντιπυρική περίοδος, η περίοδος υψηλότερου κινδύνου δηλαδή, να επεκταθεί ή να έχει επεκταθεί και πέρα από τους καλοκαιρινούς μήνες?
1: Κοιτάξτε, από την ανάλυση των στοιχείων βλέπουμε ότι τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες έχουμε αυτή την επέκταση. Ξεκινάνε δηλαδή οι συνθήκες να είναι πιο ευνοϊκές για τη φωτιά νωρίτερα, πριν δηλαδή την 1η Μαΐου, και φαίνεται να επιμένουν και λίγο μετά το τέλος Οκτωβρίου. Δεν έχουμε δει για την ώρα αδειάστατα στοιχεία σε ό,τι αφορά τις ενάρξεις των πυρκαγιών και τις καμένες εκτάσεις, αλλά υπάρχει ένα, θα έλεγα, αμυδρό σήμα, γιατί βλέπουμε σημαντική αύξηση στο πόσες πυρκαγιές ξεκινούν εκτός της αντιπυρικής περίοδου. Πράγμα το οποίο σημαίνει ότι λόγω και της απουσίας των απαγορεύσεων, επειδή είμαστε εκτός αντιπυρικής περίοδου, γίνεται χρήση φωτιάς, αλλά οι συνθήκες πλέον σε σύγκριση με το παρελθόν είναι πιο ευνοϊκές και επομένως είναι πιο εύκολο η φωτιά να ξεφύγει. Δεν αντιμετωπίζουμε σοβαρό πρόβλημα με αυτές τις πυρκαγιές. Δεν έχουν καμία σύνδεση με τις πυρκαγιές που αντιμετωπίζουμε το καλοκαίρι. Ωστόσο, είναι και αυτό κάτι το οποίο θα πρέπει να μας προβληματίζει. Η δικιά μας η άποψη είναι ότι θα πρέπει να φύγουμε σιγά-σιγά από τον αυστηρό ορισμό της αντιπυρικής περίοδου από 1 Μαΐου μέχρι 31 Οκτωβρίου και να πάμε σε κάτι πιο δυναμικό, το οποίο θα βασίζεται στο να παρακολουθούμε την κατάσταση στην οποία είναι η βλάστηση, τις πυρομετρολογικές συνθήκες και επομένως, ανάλογα και με την περιοχή, να ανοίγουμε και να κλείνουμε το διακόπτη της αντιπυρικής περίοδου.
0: Τώρα, βέβαια, ακραία φαινόμενα, τώρα που το σκέφτομαι, κύριε Γιάνναρ, δεν έχουμε μόνο το καλοκαίρι. Ακραία καιρικά φαινόμενα τουλάχιστον που συνδέονται με τις φωτιές, αλλά και τους χειμερινούς μήνες, είτε είναι για, μιλάμε για πλημμύρες, για μειωμένη, έτσι, μειωμένη χιονοκάλυψη.
1: Σωστά, σωστά. Όλα αυτά που περιγράφεται είναι το αποτύπωμα της κλιματικής κρίσης και όλα μεταξύ τους συνδέονται. Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή όπου θα πρέπει να κατανοήσουμε ότι ο κίνδυνος πλέον δεν είναι απομονωμένος. Δεν μιλάμε δηλαδή μόνο για δασικές πυρκαγιές, δεν μιλάμε μόνο για κάψιμα, δεν μιλάμε μόνο για πλημμύρες. Όλες αυτές οι φυσικές καταστροφές μεταξύ τους μπορούν να συνδέονται. Και επομένως είναι επιτακτική ανάγκη ο προγραμματισμός ο οποίος γίνεται για να μπορέσουμε να προσαρμοστούμε σε αυτές τις συνθήκες και να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα των κοινωνιών μας, να λαμβάνει υπόψη του όλη αυτή τη σύνδεση. Δεν μιλάμε δηλαδή ξεχωριστά για ένα σύστημα έγκυρης προειδοποίησης μόνο για δασικές πυρκαγιές ή μόνο για πλημμύρες ή μόνο για κάποιον άλλο κίνδυνο. Θα πρέπει να το καταλάβουμε αυτό για να μπορέσουμε να θωρακιστούμε καλύτερα.
0: Νομίζω αυτό είναι ο ωραίος τρόπος για να ολοκληρώσουμε την κουβέντα και βεβαίως να υπογραμμίσουμε ότι η πρόληψη είναι επίσης πιο κρίσιμη από ποτέ, έτσι, και σε αυτή την περίπτωση.
1: Ακριβώς. Αν δεν δουλέψουμε στην πρόληψη, δυστυχώς κάθε καλοκαίρι θα έχουμε τουλάχιστον ένα περιστατικό πυρκαγιάς ή οποιοδήποτε άλλο ακραίο καιρικού φαινομένο για το οποίο θα συζητάμε ξανά τα ίδια και τα ίδια.
0: Κύριε Γιάνναρ, θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ που ήσασταν
1: μαζί μας. Να είστε καλά, ήταν χαρά μου.
0: Καλή συνέχεια σας εύχομαι και καλή μέρα. Γεια σας. Βρήκα έναν τρόπο μαγικό για να σου πω σαν νιώθω.

Λοιπόν, αυτά μετά την πολύ έτσι, τα πολύ ενδιαφέροντα που μας είπε ο πύριο μετεωρολόγος ο κύριος Γιάνναρος για όλο αυτό το θέμα που υπάρχει με τις καιρικές συνθήκες που έχουν αλλάξει, την κλιματική αλλαγή που έχει έρθει και τις φωτιές που είναι και αυτές διαφορετικές και δυστυχώς περισσότερες τα τελευταία χρόνια. Τώρα υπάρχει, καλά υπάρχουν πάρα πολλοί που θέλουν να μας εξαπατήσουν, τα καταφέρνουν να μας εξαπατήσουν, άλλες φορές ναι, άλλες φορές όχι. Μιλάμε για τις ηλεκτρονικές απάτες που είναι πάρα πολύ διαδεδομένες το τελευταίο μεγάλο διάστημα, με θύματα όχι μόνο όπως θα περιμένει κανείς ανθρώπους μεγαλύτερης ηλικίας ή που δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι με το διαδίκτυο, αλλά οποιοδήποτε μπορεί να πέσει θύμα του γνωστού phishing, όπως λέγεται η απάτη αυτή. Ένας νέος τρόπος λοιπόν, σύμφωνα με τις αρχές, για να εξαπατηθούν ανυποψίαστοι πολίτες, έχει να κάνει με SMS που έρχονται στα κινητά ή και email, αλλά με SMS είναι η πιο γνωστή εκδοχή, που τους ενημερώνουν ότι δήθεν τους έχει επιβληθεί πρόστιμο από την τροχέα και τους καλεί να το πληρώσουν με έκπτωση μάλιστα σε ιστοσελίδες που είναι βέβαια πλαστές. Σου δίνει ένα link, ένα σύνδεσμο από κάτω για να πατήσεις να πληρώσεις το πρόστιμο που πρέπει να το πληρώσεις, αλλιώς θα έχεις συνέπειες, και κάνε το γρήγορα γιατί θα έχεις και έκπτωση, και αν το πατήσεις την πάτησες βέβαια. Οι απατεώνες χρησιμοποιούν πολύ αληθοφανή στοιχεία προκειμένου να πείσουν τα θύματα να πατήσουν το σύνδεσμο αυτό. Και τι να κάνουν, να καταχωρήσουν τα προσωπικά τους δεδομένα και τα τραπεζικά δεδομένα βέβαια, με αριθμούς, PIN κτλ. Οι αρχές λοιπόν προειδοποιούν ότι πρέπει να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί, καθώς τα μηνύματα και οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιούνται από τους απατεώνες μπορούν εύκολα να δημιουργήσουν εντύπωση ότι προέρχονται από επίσημη δημόσια υπηρεσία. Αν πατήσει λοιπόν ο ανυποψίαστος πολίτης το σύνδεσμο αυτό από το πλαστό SMS, θα μεταφερθεί σε άλλη μια πλαστή ιστοσελίδα σχεδιασμένη ώστε να θυμίζει επίσημο διαδικτυακό περιβάλλον. Εκεί μπορεί να εμφανίζονται λεπτομέρειες για την ανύπαρκτη πρόσβαση, όπως η ταχύτητα του οχήματος, το επιτρεπόμενο όριο και η ημερομηνία κατά την οποία υποτίθεται ότι σημειώθηκε η παράβαση, η βαθμή ποινής, αλλά και το ύψος του προστίμου. Βασικός στόχος βέβαια να πιστεί ο πολίτης, όπως είπαμε, ότι η πρόσβαση είναι πραγματική και ότι πρέπει να προχωρήσει άμεσα στην πληρωμή. Πάρα πολλά τέτοια SMS στέλνονται, και όχι μόνο SMS, και email. Γι' αυτό θα πρέπει να είστε πάρα πολύ προσεκτικοί και κατά την ταπεινή μου έτσι άποψη, να μην πατάτε καταρχήν κανένα τέτοιο σύνδεσμο. Καλό θα είναι πριν κάνετε οτιδήποτε τέτοιο, είτε σας έχει έρθει ένα email από μια δημόσια υπηρεσία, είτε από μια τράπεζα, να επικοινωνήσετε με το φορέα αυτό, ο οποίος σας έστειλε και καλά το email, για να τσεκάρετε αν είναι αληθινό, που τις περισσότερες 99% δεν πρόκειται να είναι αληθινό. Λοιπόν, λίγο πριν τις 11 βρισκόμαστε, σιγά σιγά ολοκληρώνουμε την πρώτη ώρα της εκπομπής. Θα πάμε για το δελτίο ειδήσεων που θα ακούσουμε ακριβώς στις 11 και επανερχόμαστε αμέσως μετά. Αλλάζω σεντόνια, πηγαίνω για ψώνια, αλλάζω τα πάντα, μα εσύ πάντα εκεί, εκεί που ανήκει.

0: Πονιά στο Παγκράτη.
1: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 59χρονου που κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες κινούμενος με το αυτοκίνητό του έβαζε φωτιές και έφευγε από το σημείο. Ο 59χρονος φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες πυρκαγιά σε ξερά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Σύνδου. Ο άνδρας οδηγείται σήμερα στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορία 4 προβλέπεται σήμερα για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Σε ψηλό κίνδυνο στην κατηγορία 3 η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική σήμερα μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω υψηλού κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία θα κάνει αυστηρούς ελέγχους στα σημεία εισόδου, ενώ για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στην φετινή έκθεση, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Πράσινο φως από το ΕΣΠΑ στις αρχές του φθινοπόρου περιμένει ο Δήμος Θεσσαλονίκης για 3 εμβληματικά έργα που θα αλλάξουν την εικόνα της πόλης. Πρόκειται για την επέκταση της παλιάς παραλίας με ξύλινο ντεκ, της αναπλάσης των πλατείων Δημοκρατίας και Διοικητηρίου. Την ίδια ώρα προσφυγές εργολάβων προκαλούν καθυστερήσεις στην πλατεία Αριστοτέλους και 2 σχολικά έργα με τις δικαστικές αποφάσεις να αναμένονται στις αρχές Σεπτέμβρη. Διακοπή νερού σε εξέλιξη στην περιοχή της Χαριλάου, στις οδούς Αλεξάνδρου Ζουμετίκου και Θεοδοσίου Νάτσινα και τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η υδροδότηση θα αποκατασταθεί στις 2.30 το μεσημέρι. Αυτοχειρία βλέπουν οι αρχές πίσω από το θάνατο του άνδρα που απαθρακώθηκε χθες στα Σπάτα μέσα στο αυτοκίνητό του, με αποτέλεσμα να προκληθεί φωτιά. Η σωρός δεν έχει ταυτοποιηθεί ακόμη, καθώς το όχημα δεν έφερε πινακίδες. Στα τέλη Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η επόμενη καταβολή της έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης των 150 ευρώ ανά παιδί σε όσους απέκτησαν τέκνο από 1η Ιανουαρίου του 2025 έως 31 Ιουλίου του 2026. Η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί αυτόματα χωρίς υποβολή αίτησης. Ως τις 21 Αυγούστου οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα «Τουρισμός για όλους 26-27» αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ανεξάρτητα από το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΗΜΗ. Η επιδότηση είναι από 200 έως 600 ευρώ και η επιλογή των ωφελούμενων θα γίνει μέσα από ηλεκτρονική κλήρωση. Ανακοίνωση για την αυστηρή απαγόρευση κάθε είδους άρδευσης από το Δημοτικό Δίκτυο στα Νέα Φλογητά εξέδωσε ο Δήμος Νέας Προποντίδας λόγω των αυξημένων αναγκών και της υπερβολικής κατανάλωσης νερού. Ο Δήμος ζητά περιορισμό της κατανάλωσης νερού λόγω μειωμένων αποθεμάτων και αυξημένων αναγκών. Στον τελικό των 200 μέτρων ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο Παρίσι προκλήθηκε ο Απόστολος Σίσκο, σημειώνοντας νέο πανελλήνιο ρεκόρ. Ο 21 ετών πρωταθλητής τερμάτισε πρώτος στην ημιτελική σειρά του με χρόνο 1 λεπτό, 54 δεύτερα και 6 εκατοστά. Ο μεγάλος τελικός θα γίνει στις 8 παρά 20 το απόγευμα. Δημοσία δαπάνη θα τελεστεί στις 11.30 τώρα το πρωί κηδεία του σπουδαίου διανοητή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονα στο Χαλάνδρι. Τελευταία οντεία σήμερα και στον αγαπημένο ηθοποιό Νίκο Καλογερόπουλο. Η πολιτική του κηδεία θα γίνει στις 12 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη συνεχίζουν και σήμερα να σκαρφαλώνουν μετά το χθεσινό ράλι, καθώς η προοπτική μιας συμφωνίας για το άνοιγμα των στενών του Ορμούς εξασθένησε εν μέσω ετοιμάτων τόσο από τις Ηνωμένες Πολιτείες όσο και από το Ιράν. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. FM 100.
6: Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Επανήλθαμε FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, μέχρι και τις 12 παρακάτι, για να είμαστε ακριβείς, θα είμαστε εδώ μαζί στην πρωινή ενημέρωση με όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη ημέρα που έχει ξεκινήσει ήδη, τουλάχιστον για μας από πολύ νωρίς. Και πάμε τώρα σε ένα πολύ εντυπωσιακό θέαμα που δεν ξέρω αν θα έχουμε ακριβώς και από πού τη δυνατότητα να το παρακολουθήσουμε και εμείς. Η καλεσμένη μας, η επόμενη, θα μας δώσει όλες τις λεπτομέρειες. Μιλάμε για τα πεφταστέρια, την εντυπωσιακή αυτή βροχή, γνωστές και ως Περσίδες. Και πάμε να καλημερίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή την πρόεδρο του Ομίλου Φίλων Αστρονομίας Θεσσαλονίκης, την κυρία Σίση Αγγελίτση. Καλή σας μέρα, κυρία Αγγελίτση.
1: Καλημέρα σας. Να έχουμε μια όμορφη μέρα, καθαρή μέρα, για να μπορέσουμε να παρατηρήσουμε όλα τα φαινόμενα.
0: Και έχουμε και έκλειψη ηλίου σήμερα. Δεν ξέρω αν αυτά τα φέτα αν είναι ορατή από την Ελλάδα και πόσο σπάνιο ή όχι είναι το να συμπίπτουν δύο τόσο εντυπωσιακά φαινόμενα.
1: Η αλήθεια είναι ότι η έκλειψη που θα συμβεί σήμερα, συγκεκριμένα η φάση της Νέας Σελήνης, είναι πολύ βοηθητική για το φαινόμενο των Περσίδων. Γιατί ουσιαστικά δεν θα έχουμε φεγγάρι στον νυχτερινό ουρανό και έτσι δεν θα έχουμε φυσική φωτορύπανση που θα εμποδίζει την παρατήρηση των Περσίδων. Που σημαίνει ότι μπορούμε να δούμε περισσότερα και αχνότερα μετέωρα.
0: Τέλεια. Τώρα, αν είναι κάποιος εδώ στη Θεσσαλονίκη και μας ακούει, πώς μπορεί να δει αυτό το φαινόμενο?
1: Καταρχάς, πρώτη συμβουλή είναι να φύγει εκτός πόλης. Τα φώτα που υπάρχουν μέσα στην πόλη δεν θα τα επιτρέψουν να δούνε κάτι που θα τον εντυπωσιάσει. Θα μπορέσει να δει μόνο τα πολύ μεγάλα και αυτά θα τα δει αχνά. Οπότε καταρχάς να φύγει εκτός. Τοποθεσίες μπορούσαν να είναι το κιόσκι πάνω από το κιόσκι Θεάς Λίμνης Κορονίας. Ο Βάβδος π.χ. Περιοχές δηλαδή λίγο πιο ψηλά και που θα κόβουν τα φώτα της πόλης.
0: Εκτός Θεσσαλονίκης δηλαδή, μέσα, αν βγει κάποιος στο μπαλκόνι του, πολύ δύσκολα νομίζω θα το δει δηλαδή, έτσι.
1: Δύσκολα γιατί είναι τα φώτα της πόλης.
0: Ναι.
1: Μόνο αν υπάρξει κάποιο πολύ μεγάλο και αυτό θα το δει αχνό.
0: Τώρα, έτσι και αποφασίσει κάποιος να κάνει αυτό, να πάει σε ένα από αυτά τα σημεία που μας είπατε ή κάπου αλλού και να το δει. Είναι ασφαλής τρόπος να το παρατηρήσει έτσι χωρίς κάποια γυαλιά ή κάτι άλλο, γιατί πολλά ακούμε και διαβάζουμε.
1: Οι Περσίδες δεν είναι κάτι επικίνδυνο και ουσιαστικά δεν είναι καν τα φταστέρια όπως συνηθίζεται να το ακούμε. Είναι ποιητική αδεία το όνομα, ας πούμε. Οι Περσίδες και γενικότερα οι διάτοντες αστέρες είναι σκόνη αστεροειδών που έρχονται σε επαφή με την ατμόσφαιρα της Γης, γιατί απλώς η Γη περνάει από το σημείο που κάποιοι αστεροειδείς άφησαν πίσω τη σκόνη τους. Και αυτή η σκόνη όταν μπαίνει στην ατμόσφαιρα της Γης καίγεται και βλέπουμε αυτό που ονομάζουμε τα φταστέρια. Δεν έχει τίποτα το επικίνδυνο, είναι μόνο εντυπωσιακό. Όσο μεγαλύτερα είναι αυτά τα κομμάτια σκόνης, τόσο πιο εντυπωσιακό είναι και το φαινόμενο. Μπορούμε να δούμε απλά από μικρά μετέωρα μέχρι πύρινες σφαίρες, βολίδες που εκεί μπορεί να ακούσουμε και κάποια έκρηξη. Μη φοβηθεί ο κόσμος, είναι από την έκρηξη του πυρήνα κατά την είσοδο στην ατμόσφαιρα.
0: Είναι κάποια συγκεκριμένη ώρα που είναι περισσότερο ορατό το φαινόμενο?
1: Είναι ένα φαινόμενο καταρχάς που δεν σημαίνει μόνο σήμερα. Το φαινόμενο των Περσίδων έχει ξεκινήσει από 17 Ιουλίου και θα είναι ορατό για μερικές ακόμα μέρες. Σήμερα είναι απλώς το μέγιστο. Δηλαδή βλέπουμε. Συγγνώμη, γιατί περπατάμε κιόλας, είμαστε στην Ισπανία αυτή τη στιγμή για την έκλειψη. Λοιπόν. Βλέπουμε περσαστέρια σε μεγαλύτερο ρυθμό ανά ώρα. Αρκετά περισσότερα μετέωρα σχέση με τις προηγούμενες μέρες.
0: Είστε Ισπανία, είπατε, και διάβαζα προηγουμένως ότι σε Ισπανία και Ισλανδία, αν δεν κάνω λάθος, είναι δύο χώρες που πολλοί έχουν σπεύσει για να παρακολουθήσουν την έκλειψη του ηλίου.
1: Ακριβώς, γιατί είναι ένα φαινόμενο που είχε να συμβεί πολλά χρόνια στην υπηρετική Ευρώπη. Οπότε βρήκαμε ευκαιρία, πήραμε αεροπλάνο, είχαμε Ισπανία και σήμερα ήρθαμε στην πόλη από την οποία θα παρακολουθήσουμε το φαινόμενο.
0: Να υποθέσω ότι είναι συγκεκριμένες οι περιοχές στην Ευρώπη που είναι ορατή ή περισσότερο ορατό το φαινόμενο αυτό, έτσι, όχι από την
1: Ελλάδα. Είναι πολύ συγκεκριμένες. Υπάρχουν οι προϋποθέσεις του φαινομένου που θα πρέπει ουσιαστικά η σελήνη, εκτός από το να μπει ανάμεσα στη Γη και στον ήλιο, να έχει την κατάλληλη απόσταση για να υπάρχει ολικό,

0: η έκλειψη. Mm-hmm. Και η σκιά της Σελήνης ουσιαστικά πέφτει σε ένα στενό μονοπάτι πάνω στην επιφάνεια της Γης. Δημιουργείται μια στενή λωρίδα σκιάς που περνάει από συγκεκριμένες περιοχές.
1: Πρέπει να είναι μοναδικό το φαινόμενο αυτό να το δει κανείς απόψε.
0: Νομίζω είναι.
1: Ναι, ναι. Θα μας πείτε ενδεχομένως σε μια άλλη τηλεφωνική που θα έχουμε αργότερα.
0: Την εμπειρία.
1: Κλείνοντας, να πούμε για τον Όμιλο Φιλοαστρονομίας δύο λόγια και δεν ξέρω και αν οργανώνει έτσι σαν όμιλος κάτι για αυτές τις μέρες ή αν έχετε οργανώσει κάτι για τις παρατηρήσεις τέτοιων φαινομένων.
0: Ο Όμιλος Φιλοαστρονομίας είναι ένα μη κερδοσκοπικό σωματείο. Δημιουργήθηκε το 1997 με τη βοήθεια καθηγητών από το αστεροσκοπείο του Απιθύτα, με βασικό σκοπό τη διάδοση αστρονομίας στο ευρύ κοινό. Για το λόγο αυτό, κάνουμε πολλές ανοιχτές δράσεις, όπως εκλεκτισμένα σεμινάρια στα γραφεία μας, Αλεξανδρίας 113, ανοιχτές βραδιές παρατήρησης προς το κοινό, όπως ήταν η ανοιχτή βραδιά που κάναμε τον Ιούλιο για το κλείσιμο της χρονιάς, για να πούμε στον κόσμο καλό καλοκαίρι, mm-hmm. και που θα ξαναγίνει πριν την έναρξη της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς, πριν ξεκινήσουν τα σεμινάρια. Αλλά αυτές τις μέρες δεν θα γίνει κάποια εκδήλωση για τα φαινόμενα, γιατί και εμείς είμαστε εκτός για να παρακολουθήσουμε αυτά τα φαινόμενα.
1: Λογικό είναι.
0: Γιατί
1: λογικό.
0: Παραμένει και ένα πολύ αγαπημένο χόμπι για εμάς.
1: Ωραία. Θέλω να σας ευχαριστήσω πολύ, κυρία Αγγελίτση, που ήσασταν μαζί μας.
0: Και εμείς για την πρόσκληση.
1: Και να σας ευχηθώ να περάσετε υπέροχα και εκεί και να έχετε μια πολύ ωραία εμπειρία. Άλλη μια τέτοια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή απόλαυση το βράδυ με τους Περσίδες.
1: Να είστε καλά και σε εσάς το ίδιο.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Θα πάμε σε λίγο να δούμε τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Τώρα θα πάμε να δούμε άλλη μια απάτη, γιατί πριν από λίγο μιλούσαμε για επιτίδιους που προσπαθούν να εξαπατήσουν τον κόσμο με SMS για τάχα παραβάσεις του κώδικα οδικής κυκλοφορίας που έτρεχες και πρέπει να πληρώσει ένα πρόστιμο. Σου έρχεται το SMS να πατήσεις το link, μην το πατήσετε ποτέ. Βλέπω ότι η Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας μας ενημερώνει και για άλλη μία απάτη, με mail αυτή τη φορά, το οποίο σας στέλνουν ένα mail που είναι εμφανίζεται ως δίθεν προειδοποίηση ασφαλείας για σύνδεση στο λογαριασμό σας στο Facebook από κάποια άσχετη τοποθεσία. Δηλαδή έχετε εσείς ένα λογαριασμό στο Facebook και σας έρχεται ένα mail το οποίο σας λέει ότι στο λογαριασμό σας κάποιος που βρίσκεται στο Παρίσι, για παράδειγμα, ή σε οποιαδήποτε περιοχή και εντός και εκτός Ελλάδος, αλλά περισσότερο με Παρίσι παίζει, προσπάθησε να μπει στο λογαριασμό σας στο Facebook, πατήστε το σύνδεσμο αυτό για να δηλώσετε ότι δεν ήσασταν εσείς και να μην αφήσουμε τον απατεώνα να μπει στο Facebook. Μην το κάνετε ούτε αυτό, μην πατήσετε, γιατί με το που πατήσετε το link ουσιαστικά είναι σαν να δίνετε πρόσβαση στα αρχεία σας και στα στοιχεία σας σε αυτούς που προσπαθούν να σας εξαπατήσουν. Απλά αγνοήστε τέτοιο mail. Προσπεράστε το και πάτε παρακάτω.

Και μια και μιλάμε για ανθρώπους, πώς να τους χαρακτηρίσω τώρα, επιτίδη ήταν αυτοί που προσπαθούσαν και προσπαθούν να μας εξαπατήσουν, τους άλλους αυτούς τώρα που βανδαλίζουν καινούργιες παιδικές χαρές, πώς να τους χαρακτηρίσει κανείς, ανεγκέφαλους, το λιγότερο, για να μην πω καμιά πιο βαριά κουβέντα και είναι και νωρίς ακόμα. Μιλάμε για την ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερς Ψηθέας στην Άνω Πόλη, η οποία πρόσφατα την προηγούμενη Παρασκευή παραδόθηκε από τον Δήμο Θεσσαλονίκης και άγνωστοι προλέβανε και την βανδαλίσαν ουσιαστικά, γέμισαν τους τείχους της παιδικής χαράς γεμάτα από μουτζούρες και άλλα συνθήματα. Όμως, μιλάμε για ένα δημόσιο χώρο και μιλάμε για μια παιδική χαρά, ξαναλέω, όχι οποιοδήποτε δημόσιο χώρο, που πάνε παιδιά και παίζουνε. Μια ανακατασκευασμένη παιδική χαρά, η οποία παραδόθηκε από το Δήμο Θεσσαλονίκης την Παρασκευή και σήμερα που μιλάμε, που είναι Τετάρτη, παρουσιάζει μια εικόνα βανδαλισμού. Όπως ανακοίνωσε ο Δήμος, θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, τα συνεργεία του για να επανέλθει στην κατάσταση που ήταν πριν βανδαλιστεί. Και βέβαια η Δημοτική Αστυνομία αναμένεται να ενισχύσει την παρουσία και τους ελέγχους της στην περιοχή, προκειμένου να αποτρέψει τέτοιου είδους περιστατικά και στο μέλλον.

0: Θεσσαλονίκη. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βίαια από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.

Έχουμε ξεπεράσει κατά λίγο τις 11.30. FM 100 ακούτε φυσικά Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. Πάμε να δούμε λίγο τα πρωτοσέλιδα των σημερινών εφημερίδων. Ξεκινάμε από την Καθημερινή. Ο Τεντόγλου ξανά στην κορυφή της Ευρώπης και φωτογραφία βέβαια από το άλμα του Μίλτου στα 8.44. Άλλα θέματα, γιατί η Νέα Δημοκρατία προτιμά τον Τσίπρα για αντίπαλο, τα ευρήματα των Γκάλοπ και η ανάλυση του Μαξίμου. Πώς θα μειωθεί η εισφορά αλληλεγγύη στο βασικό σενάριο που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο. Ξενοδική πορεία πάλι τιμές των καυσίμων λόγω της νέας έντασης στα στενά του Ορμούζ. Γουμενίτσα, διαδοχικά μπλόκα σε καραβιές με ναρκωτικά. Στην Ουγκάντα παράτυποι μετανάστες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το σχέδιο Ελλάδας, Γερμανίας, Αυστρίας, Ολλανδίας και Δανίας. Ο ήλιος μπορεί να γίνει σύμμαχός μας, τι συμβουλεύουν οι ειδικοί και οι μικρές χωματερές της Πάρου και μια φωτογραφία από μια αυτοσχέδια χωματερή με μπάζα, ξύλα, πλαστικές καρέκλες κτλ. Κτλ. Που προφανώς είναι στην Πάρο σύμφωνα με το ρεπορτάζ της εφημερίδας. Πάμε στα νέα. Ακίνητα οι 10 αλλαγές, ανατροπές σε έμφυα, φόρους και ενίκεια. Στον πάγο παραμένουν ο ΦΠΑ στις νέες οικοδομές και ο φόρος υπεραξίας. Τέλος ο έμφυα για κύριες κατοικίες και μικρούς οικισμούς και με βάση την ηλεκτρονική ταυτότητα κτηρίου ο υπολογισμός του φόρου. Επίσης στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας στα νέα διαβάζουμε η μεγάλη απόδραση μέσα σε κοντέινερ με το φόβο του Ιράν. Ένα θρίλερ για την ασφαλή αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ μετά τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Τα σενάρια, η τριμερής και ο γρίφος του Καΐρου, κλειδί το Σουέζ για την Αίγυπτο και το σύμφωνο της Μέκκας. Γιατί το Μαξίμου επιλέγει Τσίπρα και δεύτερο κόμμα Τεμπών. Συντάξεις, πώς να διεκδικήσετε αυξήσεις αναδρομικά. Και έκκληση SOS για τις ελλείψεις σε αίμα τον Αύγουστο. Πάμε στην απογευματινή. Επιστροφή εισφορών αναδρομικά έως 500 ευρώ σε 150.000 συνταξιούχους. Αφορά δικαιούχους με παράλληλη ασφάλιση για ειδικό πόρο του 2024. Επίσης, νέα εποχή στα πανεπιστήμια. Επενδύσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για φοιτητική στέγη. Όπλο στη μάχη της στεγαστικής κρίσης στα ακίνητα των Δήμων. Τι προτείνετε? Επέτειος Ισάκ Σολομού, ζητάμε δικαιοσύνη για την Κύπρο και τις δολοφονίες, δηλώσεις συγγενών. Τη φυλακή 46χρονη για τη φωνική επίθεση στη Μαρφίν, τρεις συλλήψεις. Τα απόρριτα μηνύματα του Φάουτσι για την ασφάλεια των εμβολίων κατά του COVID. Ολική έκλειψη ηλίου, λυκόφως και βροχή από πεφταστέρια, το βλέμμα στον ουρανό. Και εδώ βέβαια τέταρτο το ευρωπαϊκό χρυσό για τον Μίλτο Τεντόγλου. Εφημερίδα των συντακτών, τελειώνουν τα αποθέματα αίματος, το βασικό θέμα της εφημερίδας, μεγάλα νοσοκομεία εκπέμπουν SOS. Ευρώπη, αποκλεισμός Ολυμπιακού που συνεχίζει στο Europa, χρυσός ο Τεντόγλου για τέταρτη φορά σερί. Ανασυγκρότηση Εύρου, κυβερνητικές υποσχέσεις στον αέρα, αντιδράσεις από Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Μήνυμα Τσίπρα, ζήτημα της δικαιοσύνης, ποιος θα κάτσει στο σκαμνί. Αναφορές και σε καμπάνια, μεταγραφές, Πασόκ και δύο κάλπες. Αρχαιολογικό Μουσείο Χίου, η ανακατασκευή έμεινε στη μέση. Εστίαση, μάχη επενδύσεων στο street food. Ελληνικό μετρό έρχεται δεύτερο εξώδικο για τις ρηγματώσεις του Μετροπόντικα στην Κυψέλη. Εδώ Λατινική Αμερική, μετά το φωνικό σεισμό στην Κολομβία, φόβη και για εμφύλιο, γράφει εφημερίδα. Πάμε στο ριζοσπάστη. Παλαϊκό πανελλαδικό συλλαλητήριο στη ΔΕΘ στις 5 Σεπτέμβρη. Να φτάσει παντού το κάλεσμα. Καμιά θυσία για τα κέρδη και τους πολέμους τους είναι το βασικό θέμα της εφημερίδας. Επίσης, καταστροφικές πυρκαγιές στην Ευρώπη, στάχτη η πρόληψη από την εμπριστική πολιτική του κόστους ωφέλους.
Ακρίβεια στο λαό, κέρδη με ουρά για τους εισηγμένους ομίλους. Στοιχεία εξαμήνου, ένα άλλο θέμα. Νοσοκομεία καταραίουν υποδομές και τεχνικές υπηρεσίες. Και σεισμός στην Κολομβία, αυξάνεται συνεχώς ο αριθμός των νεκρών, χιλιάδες οι αγνοούμενοι. Ελεύθερος τύπος. Ανατροπές στην αγορά εργασίας ως το 2030, το 70% των απαιτούμενων δεξιοτήτων θα έχει αλλάξει λόγω τεχνητής νοημοσύνης, δημογραφικού και πράσινης μετάβασης, γράφει η εφημερίδα. Επίσης, το δίχτυ της εφορίας εισοδήματα έμφυα ΦΠΑ, σαρωτική έλεγχη ΑΔΕ ως το τέλος της χρονιάς. Τι είναι το βακτήριο της Λεγιονέλας, 180 κρούσματα το χρόνο από την νόσο του air condition στην Ελλάδα. Τύπησε τα 2,26 το λίτρο η αμόλυβδη βενζίνη στις Κυκλάδες, στο 1,98 ο πανελλαδικός μέσος όρος. Τέταρτη φορά στην κορυφή της Ευρώπης, ο Μίλτος Αντόγλου κέρδισε το χρυσό με 8,44. Εφημερίδα Μανιφέστο. Πράσινος καυγάς για τα γενέθλια του Τσίπρα. Αποκάλυψη εξάψαλμος Σπυρόπουλου σε Δούκα και Πρωτόπαπα. Στο μικροσκόπιο σκανδαλώδης προβολή της εξοκοινοβουλευτικής Ελλάς από τα κανάλια. Μυτιλίνη, αντισυστημική πορεία ανειδίκευτων γιατρών. Επόμενη εφημερίδα Εσπρέσο. Γάμος με Καλονή μετά τον εφιάλτη του Survivor. Νέα σελίδα στη ζωή του Μάνου Μαλιαρού που προσπαθεί να ξεχάσει το σοκαριστικό ατύχημα με τον κολλητό του στο reality στον Άγιο Δομήνικο. Εφημερίδα Τύπος Θεσσαλονίκης τώρα. Σε κλειό πιέσεων φέτος η φημισμένη ελιά Χαλκιδικής, μειωμένη σοδιά και απόλυτα αποθέματα πιέζουν την αγορά. Επίσης, σαρωτική έλεγχη εν μέσω θέρους για ιδιοκτήτες σκύλων και γατών. Με γρήγορους ρυθμούς προχωρά το σπίτι της ΚΑΕΠΑΟΚ στην Πηλαία. Πρωτοβουλία για μείωση έκθεσης των πολιτών σε επικίνδυνες χημικές ουσίες. Δήμος Θεσσαλονίκης, δύο παιδικές χαρές παραδόθηκαν στην Άνω Πόλη. Η μία από αυτές, όπως είδαμε πριν από λίγο, πρόλαβε και βανδαλίστηκε. Και πρωτοποριακή επέμβαση καρδιάς έσωσε 79χρονο στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ. Και κάτοικος απέτρεψε παραλίγο φωτιά στο Σέιχ Σου, συναγερμός από σπίθες. Κάτοικος στον Άγιο Παύλο αντιλήφθηκε μετασχηματιστή να σπινθυρίζει δίπλα στο Σέιχ Σου και ειδοποίησε άμεσα την πυροσβεστική. Εφημερίδα Κόντρα. Ετοιμάζονται να στείλουν Patriot στην Ουκρανία. Επικίνδυνα παιχνίδια της κυβέρνησης για την άμυνα της χώρας. Την ίδια ώρα εξακολουθεί να παραμένει στη Σαουδική Αραβία η ελληνική πυροβολαρχία των πυραυλικών συστημάτων μαζί με το στρατιωτικό προσωπικό. Ο λόγος. Ενεργειακή πίεση. Το ακριβό φυσικό αέριο ανεβάζει το λογαριασμό του ρεύματος. Εφημερίδα Εστία ΑΔΕ. Πώς φορολογούνται επί καρπία και ψηλή κυριότητα. Η εφημερίδα Ελεύθερη Ώρα. Η μαφία των εμβολίων και η απάτη με τις νέες ταυτότητες στο βασικό της θέμα. Political. Ελληνική ομπρέλα ασφαλείας, συμμαχίες ασπίδα για τον μπλόκο, για μπλόκο στο Σουλτάνο. Το παγκόσμιο δίχτυ αποτροπής της χώρας μας με Γαλλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και Ινδία απέναντι στις γεωπολιτικές κινήσεις του Ερντογάν. Εφημερίδα Δημοκρατία. Μεγαλύτερος μπαταχτσής είναι το κράτος, πάνω από 3,5 δις ευρώ, ήλιξη πρόθεσμες οφειλές προς ιδιώτες. Την ίδια ώρα οδηγεί σε οικονομική ασφυξία πολίτες και επιχειρήσεις. Επίσης, οι μισοί Έλληνες δεν πήγαν ούτε φέτος διακοπές. Ο Μητσοτάκης συνεχίζει όμως ανέμελος να απολαμβάνει τα μπάνια του και ως άλλος γαπ έπεσε από το ποδήλατο.
Και ολοκληρώνουμε με την εφημερίδα Star Press. Έκλειψη τρόμος φέρνει συναγερμό. Μεγάλη αναταραχή από το φαινόμενο που έχει να συμβεί από το 1999. Για την έκλειψη ηλίου την απόψινή που συζητούσαμε και λίγο νωρίτερα με την κυρία Αγγελίτση από τον Όμιλο Φίλων Αστρονομίας. Σε αυτό αναφέρεται η εφημερίδα. Και τα επικίνδυνα γεγονότα που έρχονται ως τα μέσα Σεπτεμβρίου. Ο Κώστας Λεφάκης προειδοποιεί ποια ζώδια πρέπει να προσέξουν, μάλιστα.

0: Λοιπόν, 12 παρατέταρτο, FM 100, Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, και πάμε να δούμε την αθλητική έτσι, επικαιρότητα. Ο Γιώργος Βένης είναι μαζί μας, ο συνάδελφος. Καλημέρα, Γιώργο, τι γίνεται?
1: Καλημέρα, Κωνσταντίνε, και στους φίλους ακροατές και ακροάτες του Δημοτικού Ραδιόφωνου Θεσσαλονίκης. Νομίζω πολύ καλά και λογικό είναι όταν έχουμε αθλητές σαν τον Μίλτο Τετόγλου, που μας κάνουν υπερήφανος, και μάλιστα όχι απλά σε ένα άθλημα που κακά τα ψέματα υπήρχε μια λειψανδρία, τουλάχιστον πριν το 2004, σε λειψανδρία, δεν ξέρω αν είναι σωστός όρος, σε επιτυχίες ανδρικές και
0: γυναικείες. Ναι, είχαν περισσότερο από γυναίκες, έχεις δίκιο, από αθλήτριες.
1: Ναι, αλλά νομίζω ότι το 2004 οι Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργανώθηκαν από τη χώρα μας στην Αθήνα βοήθησαν τα αθλήματα, το στίβο, τις ομοσπονδίες, τους συλλόγους να επενδύσουν ή αθές να κάνουν πράγματα πάνω στο χώρο αυτό, με αποτέλεσμα να βγουν μεγάλοι αθλητές και αθλητές και βέβαια και ταλέντα σαν τον Μίλτο Τετόγλου, ο οποίος κατάφερε να πετύχει το εκπληκτικό
0: τέταρτη
1: να κατακτήσει
0: φορά
1: 4 χρυσά μετάλλια στο ίδιο άθλημα, στο μήκος, μετά την επιτυχία του χθες στο τελικό στο Μπέρμιγχαμ. Και νομίζω ότι με το 844 δείχνει ότι έχει και παρόν και μέλλον. Μετά έχει τώρα, μιλάμε για δύο φορές Ολυμπιονίκη, μιλάμε για έναν μεγάλο πρωταθλητή που, αν δούμε δίπλα και τα άλλα παιδιά, αλλά είναι και η ηλικία τέτοια, μας κάνει να νιώθουμε ότι μπορεί να συνεχίσει αυτές τις επιτυχίες και να βοηθήσει και πολλά παιδιά να ασχοληθούν με τον στίβο. Γιατί κακά τα ψέματα, το ξέρεις και εσύ, οι περισσότεροι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο και τον μπάσκετ,
0: πιο
1: δημοφιλή, πιο εμπορικά, και αν θες και πιο εύκολα για κάποιους, αν είναι ταλέντα, να βγάλουν και χρήματα. Γιατί στο στίβο χρήματα δεν βγάζει κάποιος.
0: Υπάρχει, ναι. Εν τω μεταξύ, Γιώργο, είναι φοβερό τύπο. Τον έβλεπα χθες στις δηλώσεις που έκανε. Σε κάποια φάση του λέει για το χρυσό μετάλλιο και έκανε την κίνηση εδώ να το βάλει στο στήθος του που τα κρεμάνε συνήθως. Και λέει, άμα αν έκανα. Είπε, το ξέχασα. Δηλαδή είναι τόσο cool και τόσο.
1: Είναι αυθόρμητο και λίγο θυμίζει και εκείνο το περιβόητο για την Άδρα Γαμότου που όντω βγήκε μέσα από τη ψυχή τη Βόλα Παντουλίδου και έγραψε.
0: Τη Βόλα Παντουλίδου, ναι.
1: Είναι
0: αν μιλάμε για αθλητές πρότυπα από όλες τις απόψεις, τέλος πάντων εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Είναι ακριβώς το που είπες, και οι δηλώσεις και η ζωή που κάνει και όλο, δεν είναι μόνο. Και νομίζω και περνά και ένα μήνυμα ότι ο αθλητισμός, μπορεί να κάνει κάποιος πρωταθλητισμό χωρίς να χρησιμοποιεί ουσίες, καθαρό πρωταθλητισμό.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί είχαμε και Ολυμπιονίκες στα μίξη του πληγές που γκρέμισαν το μύθο τους κάποια στιγμή στη δύση της καριέρας τους, έτσι. Σε αυτή τη χώρα. Τώρα, αυτά όσον αφορά τον Τετόγλου, πάντα τέτοιες συγχαρητήρια, είναι γερό το παιδί και να μας προσφέρει μεγάλες τέτοιες στιγμές. Να πάμε λίγο στο ημιβρομπάσκετ νέων, που εκεί πέδω, συγγνώμη, έχουμε μια πολύ καλή ομάδα που ξεκίνησε βέβαια άσχημα τη διήρυση, αλλά μετά άρχισε να παίρνει μπρος. Μιλάω για την Εθνική Πέδων, η οποία σήμερα κοντράρεται στον ημιτελικό, στον προημιτελικό του ευρομπάσκετ κάτω του 16 στις 3.30 με την Λετωνία, με στόχο την πρόκριση στον ημιτελικό, έφτασε δηλαδή στους 8, χθες κέρδισε την πολύ καλή Σλοβενία με 83. Μιλάμε για μια ομάδα όπου ξεχωρίζει ο Σπανός που πρόσφατα αποκλείστηκε τον ΠΑΟΚ, ο Χαραλαμπίδης, ο γιος του Σπανούλη, του ομοσπονδιακού προπονητή, ο Μπάρλος, άλλο ένας μεγάλος παίχτης που ακολουθεί τη καριέρα του πατέρα του. Παιδιά δηλαδή που είναι ταλέντα και ελπίζουμε βέβαια να συνεχίσουν κάποια στιγμή και να παίζουν και στις ανδρικές ομάδες, γιατί σε αυτές τις ηλικίες παίζουν, γιατί μετά χάνονται, γιατί όταν πάνε να παίξουν σε ανδρική ομάδα επαγγελματική βρίσκουν μπροστά και 7 Αμερικάνων, το γνωστό πρόβλημα.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά προς το παρόν δείχνει το μπάσκετ αυτό ότι έχει παρόν και μέλλον η εθνική αυτή παιδιά, και την περιμένουμε σήμερα να κερδίσει. Παραπάνω 3,5 ώρα ζωντανή μετάδοση από το κανάλι της FIBA στο YouTube. Δεν υπάρχει από τηλεοπτικό κανάλι ελληνικό, αλλά στο YouTube, στο κανάλι της FIBA, όποιος μπει μπορεί να δει τον αγώνα στις 3,5. Στο ποδόσφαιρο χθες είχαμε μια επιτυχία και μια αποτυχία. Επιτυχία αναμενόμενη, αν και τα έκανε τα εύκολα δύσκολα. Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε δύο φορές, πήγε στην παράταση και τελικά κέρδισε την ΤΣΕΣΚΑ 1988 και συνεχίζει το Conference League. Αντίθετα, έχασε 2-1 στην παράταση επίσης. Το μάτι ήταν 9 το κανονικό, την κανονική διάρκεια. Ο Ολυμπιακός αποκλείστηκε από μια ομάδα που νομίζω θέλει την αποτυχία, την Αϊμέγεν, για τον Έλληνα πρωταθλητή. Και δεν αποκλείεται από την Ευρώπη, συνεχίζει στο Europa League, αλλά αυτό ήδη αυτός ο υποβιβασμός μιας κατηγορίας, μιας διοργάνωσης, τον Ολυμπιακό είναι αποτυχία. Δεν ξέρω αν υπάρχει και θέμα με τη Λίμπα, όπως λένε οι πληροφορίες στον Πειραιά, γιατί άφησε κάποιες εκμέσεις δηλώσεις που κάνει ο προπονητής του Ολυμπιακού, που δεν ξέρω κατά πόσο αρέσει στον Μαρινάκη. Σήμερα έφυγε το πρωί πριν λίγη ώρα για Βρυξέλλες, πέταξε ο ΠΑΟΚ με τις ευχές όλων ότι αύριο το βράδυ στο μάτς με την Άντερ στον Παναθηναϊκό του 1-0 που έχασε η Τούμπα θα μπορέσει να γυρίσει το μάτς, να είναι καλύτερος και να προχωρήσει. Αν και εφόσον το απευχόμαστε αποκλειστεί ο ΠΑΟΚ από την Άντερ, δεν μένει εκτός Ευρώπης, συνεχίζει στην κατηγορία, στην διοργάνωση του Παναθηναϊκού, το Conference, όπου θα βρει μπροστά του, αν παραλάβει να αποκλειστεί, την ομάδα της Μπραν που χθες απέκλεισε τον Απόλλωνα Λεμεσού της Κύπρου. Αυτά είναι τα πιο σοβαρά θετικά που ενδιαφέρουν και πολλά περισσότερα που θα πούμε και αύριο με τις ελπίδες ότι θα έχουμε με την ελπίδα ευχάριστη νέα και από τον ΠΑΟΚ.
0: Μια που είπαμε για άλλα αθλήματα και ξεκινήσαμε με το Στίβο, νομίζω Γιώργο αξίζει να αναφερθούμε και στον Απόστολο Σίσκο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, που και αυτός πολύ νέος, μόλις 21 ετών και πέρασε στο μεγάλο πολύ... τελικό που είναι σήμερα το απόγευμα.
1: Ναι, ναι, το είχαμε καλή τυχή. Είχαμε και στην κοπηλασία πολλές τυχές με μετάλλια. Τα άφησα απλά γιατί περάσαμε μέρες. Γιατί γενικά έχουμε αυτό το καλοκαίρι μεγάλες σημαντικές επιτυχίες σε όλα αυτά τα σπορ. Και νομίζω αυτό δείχνει ότι αυτή η χώρα τουλάχιστον θετικά μπορεί να νιώθει μέσα στα προβλήματα, στην κρίση, σε όλα αυτά που μας ταλαιπωρούν στην καθημερινότητά της, στην καθημερινότητά μας, μια νότα ελπίδας και αισιοδοξίας από αυτά τα παιδιά.
0: Ακριβώς. Γιώργο, μου σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε αύριο. Να είσαι καλά.

Λοιπόν, χαμογελάστε, είναι πολύ καλή συμβουλή αυτή, ασχέτως από τα όσα συμβαίνουν γύρω μας, και αν αποφασίσουμε ότι όλα θα πάνε καλά, νομίζω ότι μπορούμε να συμβάλλουμε έστω και λίγο προς αυτή την κατεύθυνση. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε, καθώς πλησιάζουμε στις 12, λιγότερο από 5 λεπτά μας χωρίζουν. Πάμε για το δελτίο ειδήσεων σιγά σιγά στις 12. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο το πρωί, λίγο μετά τις 10. Εσείς μείνετε εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο, γιατί μετά το δελτίο ειδήσεων έχουμε την καλύτερη μουσική στην πόλη, και βέβαια στη μία μαζί σας θα είναι όπως κάθε μέρα και σήμερα ο Πόλης Μαυρόπουλος. Καλημέρα σε όλους.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 59χρονου που κατηγορείται για εμπειρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις τελευταίες δύο εβδομάδες κινούμενος με το αυτοκίνητό του έβαζε βωτιές και εξαφανιζόταν. Ο άνδρας φέρεται να έθεσε 6 εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Σήμερα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική μέχρι τις 8 το βράδυ. Η αστυνομία θα πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους. Για παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Υπογράμμισε ότι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Ομάδα λύστηκε λίγα 24 ώρα μετά την επίσημη παράδοσή της στα παιδιά και τις οικογένειες της Άνω Πόλης, η πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας. Συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης θα προχωρήσουν στην αποκατάσταση των φθορών, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει τους ελέγχους στην περιοχή. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή. Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 17χρονο στην ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στην Κίμολο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Τα ακριβή αίτια του θανάτου θα προσδιοριστούν από την ιατροδικαστική εξέταση. Διακοπή νερού σε εξέλιξη στην περιοχή της Χαριλάου, στις οδούς Αλεξάνδρου Ζουμετίκου, Θεοδοσίου Νάτσινα και τους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘΗ, η δωροδότηση θα αποκατασταθεί στις 2.30 το μεσημέρι. Συναγερμός νωρίς το πρωί στην Ινδονησία, όταν πορθμίο με τουλάχιστον 114 επιβαίνοντες στυλίχθηκε στις φλόγες, ενώ έπλεσε στα ανοιχτά του δημοφιλούς τουριστικού νησιού Μπαλί. Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης ανοιχτά της Λόμποκ. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
7: FM 100.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

γλώσσα. Στο τέρας της πόλης ή πια φόβο πολύ, ή πια μόλυνση, ή πια ψέματα. Κατά ποια λόγια λιπαρά ξεγλίστρησα από το πόθο μου να

Τα μυαλά να σου γδέρνουν, να ζητάς να κουνιάσεις και να βρίσκεις οάσεις στις ψυχώσεις των άλλων που έχουν για περιβάλλον ίδιες φάτσες με σένα. Γόνατα λυγισμένα.

σβεσμένη. Πόσα τ' άστρα του ουρανού, τόσες πτώσεις, τόσα αστέρια, και ποτέ δεν πρόλαβα μια ευχή. Βλέπω τους ανθρώπους ξένους γύρω μου, τόσοι ωκεανοί. Στο μαζί, στο χώρια και στο ανάμεσα έχουν εμπλεχτεί. Να είχε η αγάπη οδηγίες χρήσεως, θα είχαμε σωθεί.

όλα σκοτεινά. Πώς κοιμούνται τόσα πλάσματα με άδεια αγκαλιά. Μέσα από τις γρίλια στα περάσματα, πώς να μπει η καρδιά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στη σύλληψη ενός 59χρονου που κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεσης σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Κατηγορείται ότι τουλάχιστον τις δύο τελευταίες εβδομάδες κινούμενος με το αυτοκίνητο το έβαζε φωτιές και έφευγε από το σημείο. Φέρεται να έθεσε 6 συνολικά εστίες πυρκαγιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Ο άντρας αυτή την ώρα οδηγείται στον εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα για Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου και Κυκλάδες. Σε υψηλό κίνδυνο η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης στη Χαλκιδική σήμερα ως τις 8 το βράδυ λόγω του κινδύνου φωτιάς. Η αστυνομία πραγματοποιεί αυστηρούς ελέγχους. Για τους παραβάτες προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ. Πάνω από 1 δις ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιάσει στη φετινή έκθεση ο Πρωθυπουργός, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Προανήγγειλα ακόμη ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων του Πρωθυπουργού θα βρεθούν μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο, αναμένονται σήμερα ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης. Η κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Βανδαλίστηκε λίγα 24 ώρα μετά την επίσημη παράδοσή της η πλήρως ανακαινισμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέα στην Άνω Πόλη. Οι φθορές θα αποκατασταθούν από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει τους ελέγχους στην περιοχή. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, αναφέρει σε σχετική ανάρτηση η Δημοτική Αρχή. Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 17χρονο στην ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στην Κίμολο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από τον θερμοσύφωνα. Διακοπή νερού σε εξέλιξη στην περιοχή της Χαριλάου, στις οδούς Ζουμετίκου, Νάτσινα και στους γύρω δρόμους. Σύμφωνα με την ΕΙΑΘ, η δροδότηση θα αποκατασταθεί στις 2.30 το μεσημέρι. Αλλαγή σκηνικού του καιρού τις επόμενες μέρες και 15 Αύγουστο, με υποχώρηση του υδράριου και θεολώδης ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο, προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει την Πέμπτη και η δροσιά θα είναι αισθητή το Σάββατο. Τα μποφόρ ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Σε επίπεδα ρεκόρ έχουν εκτοξευθεί οι τιμές των ξενοδοχείων σε αρκετές ευρωπαϊκές πόλεις, κυρίως της Ισλανδίας και της Ισπανίας, καθώς εκατοντάδες χιλιάδες τουρίστες σειραίουν σε περιοχές από τις οποίες θα είναι ορατή η πρώτη ολική έκλειψη ηλίου που θα γίνει ορατή για την Ευρώπη αυτό τον αιώνα. Επόμενο δελτίο σε μία ώρα, σε λίγο κοντά σας ο Πόλης Μαυρόπουλος.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
6: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
7: Τικ τακ, τικ τακ.
8: Μεσημέρι στην πόλη. Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
7: Λαλά.
8: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
7: Πω, πω, πω.
8: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
7: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
8: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Πολύ καλό σας μεσημέρι. 8 λεπτά μετά τη μία. Όχι, 8, βιάζουμε. Γιατί είναι Γιώργο, βιάζουμε. Εκεί βλέπω άλλο. Βλέπω απέναντι το ρολόι και παρασύρωμα. Είναι 6 λεπτά είμαστε μετά τη μία. Τι βιάσεις, τι είναι αυτά, τι πράγματα είναι αυτά. Τι μας έχει πιάσει εδώ.
1: Εντάξει, 2 λεπτά.
0: Αυτό μα δεν ξεκινήσαμε, βιαζόμαστε να φύγουμε. Όχι, εδώ πιστή στο ραντεβού μας. Ακούτε Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης FM 100 μεσημέρι στην πόλη. Ο Πόλης Μαυρόπουλος εδώ στο μικρόφωνο. Μαζί μου ο Γιώργος Μάγκος.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Και πώς να μην ξεκινήσουμε, είναι το θέμα της ημέρας σε όλα τα κανάλια παντού. Βλέπω αυτό το περίφημο άλμα αυτού του εκπληκτικού, του υπέροχου, του μοναδικού Μίλτου Τεντόγλου. Αχ, ρε Μίλτο, τι μας έχεις κάνει.
1: Υπτάμενος.
0: Ένας και μοναδικός υπτάμενος. Τι να πεις για αυτό το παιδί, για αυτόν τον αθλητή, για την απλότητά του, για το χιούμορ του, καλά, για το τι αθλητής είναι και το τι μας έχει χαρίσει, πραγματικά δεν χρειάζεται να το πούμε. Όλοι μας το έχουμε συνειδητοποιήσει. Ένας υπέρ αθλητής. Σε μια χρονιά που έχει κάνει ο άνθρωπος τεράστια άλματα με επιβλητικές εμφανίσεις και για τέταρτη φορά πρωταθλητής Ευρώπης με 8.44 την κατάλληλη στιγμή, το κατάλληλο άλμα. Έδινε συνέντευξη στην ΕΡΤ, βλέπω το βιντεάκι και έχω κλάψει στα γέλια. Α, λέει, ξέρασα το μετάλλιο, έκανα μακακία, λέει. Ξέρασα το μετάλλιο. Ρέσαι, δεν υπάρχει αυτό το παιδί. Δεν υπάρχει.
1: Εμένα αυτό που μου αρέσει στο Μίλτο είναι ότι είναι πολύ, να το πω στα ελληνικά, humble, πολύ ταπεινός.
0: Όλα το διακρίνουν, το διακρίνουν τα πάντα. Και η ταπεινότητα... Και το χιούμορ του και η εξυπνάδα του και ο λόγος του. Τι είναι αυτό το παιδί, μπράβο Μίλτο μου, μπράβο, μπράβο.

όλη η Ελλάδα, όλη η Ευρώπη, όλος ο κόσμος πλέον ασχολείται με τον παγκόσμιο Μίλτο Ντεντόγλου, τον έναν και μοναδικό. Αλλά να πάμε και στον Απόστολο Σίσκο, που θα είναι στον τελικό των 200 μέτρων στο ύπτιο του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Κολύμβησης του Παρισιού. 21 χρόνων ο κολυμβητής μας εξασφάλισε την πρόκρισή του, καταλαμβάνοντας την τρίτη θέση, διαβάζω εδώ, στην ημιτελική σειρά του, με μια επίδοση που αποτελεί και πανελλήνιο ρεκόρ. Και έβλεπα το βιντεάκι, έβλεπα τη μανούλα του στις κερκίδες που ξέσπασε όταν αντιλήφθηκε ότι πέτυχε αυτό το απίστευτο επίτευγμα. Μάνα είναι μόνο μία. Απίστευτο πραγματικά. Αν δείτε το βιντεάκι θα καταλάβετε γιατί. Χθες είχαμε και τις μάχες Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός δεν τα κατάφερε. Αν και προηγήθηκε στην Ολλανδία, ιτήθηκε στην παράταση 2-1. Είχε μείνει και με 10 παίκτες λόγω αποβολής του Φορτούνι. Ο Φορτούνις, ο οποίος στην επιστροφή του δεν έκανε και το καλύτερο ντεμπούτο. Το καλύτερο ντεμπούτο δεν το έκανε. Μάλλον το χειρότερο που θα μπορούσε να κάνει έκανε. Γιατί αποβλήθηκε. Χάσανε 2-1 και αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός ή του Ολυμπιακού. Δυστυχώς, και θα συνεχίσουμε στο Europa League. Εκεί που ο Παναθηναϊκός τα κατάφερε, κέρδισε στην παράταση 2-1 στη Σόφια με γκολ του Λιβάη Γκαρσία. Στον τεμπούτο του τον πήραν και για μένα αυτός είναι πραγματικά παιχταράς. Απορώ πως η ΑΕΚ τον άφησε και έφυγε.

0: αυτό με τις σκάλες του μετρό τίνει να γίνει ανέκδοτο, να ξέρετε. Δεν είμαστε καθόλου γκρινιάριδες, είμαστε ίσα-ίσα πάρα πολύ αισιόδοξοι. Τα λέμε με πάρα πολύ καλή διάθεση και πάντα με καλό χιούμορ, με πολύ χιούμορ. Τέλος πάντων, χιούμορ, πόσο χιούμορ μπορεί να κάνεις όταν πρόκειται για τέτοια συμβάντα. Τέλος πάντων, τι να κάνουμε.
1: Να σου πω κάτι.
0: Κοντά στο τίποτα και στα τόσα χρόνια που περιμέναμε το μετρό.
1: Να σου πω κάτι εγώ.
0: Στο πιο σύγχρονο μετρό, να τα λέμε και αυτά. Εσύ, Γιώργο, τι.
1: Πήρα σήμερα και κατέβηκα σε τρεις στάσεις του μετρό, στο Ζεντριβάνι, στην Αγία Σοφία και εδώ, στον Τερματικό. Μόνο εδώ δούλευαν.
0: Οι άλλες δουλεύαν
1: κανονικά.
0: Το είδες, το πρόσεξες δηλαδή κανονικά.
1: Ναι, γιατί
0: εγώ
1: το πρόσεξα.
0: Στο σταθμό της Βενιζέλου που κατέβηκα γιατί είχα μια δουλειά και πήγα να πιω και ένα καφέ και στο Πεταχτό.
1: Στο
0: υπέροχο Μέντα το ανέβασα και όλα. Τι μαγαζάρα είναι αυτή. Είναι μέσα στην καρδιά μου αυτό το μαγαζί. Λοιπόν, στην Βενιζέλου και εκεί μία κυλιόμενη δεν δούλευε και εκεί. Στο σταθμό της Βενιζέλου. Εδώ συνεχίζουμε στο σταθμό τον Τερματικό, στο νέο σιδηροδρομικό σταθμό να έχουμε τα προβλήματα. Και πολύ γκρίνια από αυτούς, τέλος πάντων δεν είναι και πολλοί, αλλά αυτοί που προσπαθούν να ανεμοκρατεύουν. Τώρα να σου πω κάτι, το πρόβλημα το μεγάλο είναι για αυτούς που έχουν βαλίτσες. Γιατί χθες μια κυρία την πήρα, δηλαδή τη βοήθησα να ανεβάσει. Ήταν μια υπέρβαλη με μια βαλίτσα. Τι βάρος είχε μέσα, πέτρες είχε. Τι είχε μέσα, χρυσή μου, λέει ο γυναίκα. Τη βοήθησα λίγο να ανεβάσει γιατί δεν μπορούσε.
1: Πού να μπορείς.
0: Εκεί είναι το μεγάλο το πρόβλημα. Αυτά.
1: Πάντως το καταλαβαίνεις, γιατί πριν φτάσεις βλέπεις ανθρώπους να ξεφυσάνε.
0: Να ξεφυσάνε.
1: Οπότε λέτε ότι πρόβλημα
0: είναι πάρα πολύ ζέστη και είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Υπομονή. Έχουμε μάθει και είμαστε της υπομονής.

Όπως πάντα πολύ γρήγορος ο Βουτυράκης σήμερα. Έχουμε για το UEFA Super Cup Paris Saint-Germain Aston Villa στις 10 το βράδυ. Ενώ στις 8 για το Super Kippel εδώ στην Ελλάδα, στο εντόπιο Hollywood, έχουμε Eye Coffee. Όσον αφορά το ΠΑΟΚ, αύριο στις 9.30 περιμένουμε τα καλύτερα και από τον ΠΑΟΚ και ευχόμαστε πραγματικά μέσα από την καρδιά μας να περάσει και ο ΠΑΟΚ. Χρειαζόμαστε αυτές τις προκρίσεις, αυτούς τους βαθμούς και αυτά τα αποτελέσματα για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Να βάζω χαμός, γίνεται στα Γρεβενά εκεί για το τέταρτο χρυσό του Μίλου του Τεντόγλου. Μόνο ξέφρενοι παρκισμοί στα Γρεβενά σε όλη την Ελλάδα. Μηνύματα στέλνετε στο Πόλης Μαυρόπουλος στα λατινικά, στο Messenger και στο Instagram.

0: Γιώργο, τι έγινε, την Οδύσσια την είδες τελικά, ναι ή όχι?
1: Όχι. Ακόμα, ε? Ακόμα όχι. Προσπάθησα πρώτα να τη ζήσω λίγο στη θάλασσα κανονικά. Έκανα 2-3 απλωτές και τώρα θα πάω να τη δω.
0: Μπράβο, Γιώργο. Έγιναν και γκάλο για την Οδύσσια του Christopher Nolan. Όλοι λένε ότι αποτελεί ένα σημαντικό πολιτιστικό γεγονός για τη χώρα μας τη χρονιά που διανύουμε. Σύμφωνα με έρευνα στην κοινή γνώμη της Kappa Research, το έργο γίνεται αντιληπτό ως κάτι που υπερβαίνει τα όρια του κινηματογράφου, εγείροντας ζητήματα εθνικής ταυτότητας, εθνικού branding, αλλά και διαχείρισης της πολιτικής μας κληρονομιάς. 7 στους 10 θεατές την αξιολογούν πολύ ή αρκετά θετικά, με κυρίαρχα συναισθήματα την ικανοποίηση 46% και τον ενθουσιασμό 18% κατά την έξοδο από τις κινηματογραφικές αίθουσες. Τεράστια νούμερα, έτσι.
1: Και τώρα με κάνεις να πω...
0: Σε εξετάρω, Ναι. Εγώ εξετάρω τον εαυτό μου και τον σπρώχνω, αλλά ακόμα δεν είμαι σε mood. Τώρα είμαι σε άλλο mood.
1: Είναι καλοκαίρι τώρα.
0: Σε mood ρόδου είμαι.
1: Τι να λέμε τώρα, τι να λέμε.
0: Love Lab με τον Tim Zach. Έπερασαν αρκετά χρόνια από τότε που βγήκε αυτό, αλλά τόσο πολύ μου αρέσει, συνεχίζει και μου αρέσει. Αυτό ήταν το Nothing. Άντε να πάμε και στις ωραίες εποχές των πανταχού χορευταράδων τότε, της χρυσής εποχής disco. Σήμερα είμαστε πολύ ζωηρούλιδες, αν δεν το έχετε καταλάβει. Κανένα απολύτως πρόβλημα όσον αφορά την κίνηση. Ένα θεματάκι έχουμε μόνο από ανατολικά προς δυτικά στην περιφερειακή. Κάπου μετά την Τριανδρία ανεβαίνοντας στην Ανηφόρα.
1: Λίγη υπομονή.
0: Αυτό δεν είναι τίποτα. Μα δεν είναι τίποτα μπροστά σε όλα αυτά που έχουμε βιώσει σε αυτή την περιφερειακή. Να σου πω ότι προσπαθώ τώρα, όση ώρα ξεκίνησε να παίζει, πού ήμουνα, πού το έβαζα αυτό το κομμάτι. Στη Λίντο ήμουνα.
1: Σε κάποια δισκοτέκ κάπου... σίγουρα.
0: Σίγουρα, στα Ποζέ ήμουνα. Έβλεπα τις προάλλες φωτογραφίες από τα παλιά και έβλεπα τότε με τις μαλλούρες εγώ και ο Βασίλης ο Σκούφος. Σκούρος έγινε μετά.
1: Άρα.
0: Που ήταν στον Αντένα και ήμασταν μαζί στη Λαποζέ το 87 το χειμώνα. Ήμασταν ήταν ψηλά οι DJ.
1: Το booth,
0: στο booth.
1: Άρα τώρα εγώ σε τσάκωσα.
0: Με τσάκωσες.
1: Γιατί με λες για το μαλλί.
0: Ναι,
1: αλλά...
0: ναι, τότε ήμασταν με τις μαλλούρες.
1: Ήσουν μακριμάρι
0: και η φράντζα. Και είχα τρέλα, γιατί την ίδια τρέλα έχει και η εγγονή μου, να ξέρεις.
1: Τι?
0: Όταν πάνω την... έχει φράντζα εδώ,
1: ναι.
0: Έχει μαλλούρα και έχει φράντζα. Και πάνω να την ακουμπήσεις εδώ λίγο, παιδί μου, έχει ζέστη. Δεν φεύγεις το μετωπάκι του παιδί.
1: Ναι, ναι.
0: Και πάνω να πιάσεις το μαλλί, με τίποτα τρελαίνεται.
1: Τρελαίνεται.
0: Από μένα το πήρε.
1: Είχα το... Εσένα, δεν άφηνες κανένα σου
0: είχα τότε τη φράντζα, τον κουλέ. Τον κουλέ. Και δεν άφηνα. Με πήρασε κανένα στο μαλλί, τρελαινόμουν.
1: Τρέλα,
0: τον κουλέ.
1: Θέλω να μου πεις όμως και τι προϊόν έβαζες.
0: Τι προϊόν? Τίποτα.
1: Πώς μου το έχεις πει, κάτι
0: τίποτα, χτενούλα. Τίποτα, ένα και χωρίστρα. Αυτά. Ήταν ίσκο το μάτι.
1: Φυσικό.
0: Φυσικό, τι να ήταν, Γιώργο. Α, είναι το Γιώργο. Φυσικό. Όχι, το γύμναζα.

σήμερα να πούμε πως χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή στη Χαλκιδική. Σε ισχύ έχει τεθεί με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής του Γιάννη Κουφίδη η απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων κάθε είδους συγκεκριμένες δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλη. Έως τις 8 το βράδυ είναι για σήμερα, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς, και πρέπει να είμαστε πάντα ιδιαίτερα προσεκτικοί με όλα αυτά που έχουμε υποστεί, έχουμε τραβήξει και αυτό το καλοκαίρι.

0: χάλια κάνει ο Κυριάκος. Ο φίλος μου ο Μάκης ο Ιωαννίδης, γεια σου Μάκη μου, δεν ξέρω να μας ακούει γιατί μ' ακούει και κάνει διακοπές εκεί, μ' ακούει πάντα και από το κινητό. Επιχειρηματίας εδώ από τη Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, και μου έστειλε φωτογραφία. Τον βρήκε και βγήκανε ποζάραν αγκαλιά φωτογραφία. Λέω, πού είσαι ρε, πού το βρήκες? Μου λέει, στην Κρήτη. Τι έχουμε πάθει.
1: Κρήτη.
0: Είχε έρθει και το στούντιο, θυμάσαι. Λέω, πρόσεχε τώρα, πρόσεχε εκεί. Και είχε ατύχημα ο Κυριάκος.
1: Με το ποδήλατο.
0: Με το ποδήλατο, διακομίσει στο νοσοκομείο της περιοχής. Μετέβει στα εξωτερικά ιατρία του νοσοκομείου. Στο χέρι τραυματίστηκε και έφερε και μερικές εκδορές και κάψιμο. Προκλήθηκε σε κάποια σημεία από την τριβή κατά την πτώση. Τον ματιάξανε βρε τον Κυριάκο.
1: Και πήγε και στα επίγοντα.
0: Πού να πάει.
1: Εκδορές τέτοια.
0: Κάγει τώρα, είχε το χέρι, αφού χτύπησε. Τώρα χτύπησε το χεράκι.

0: Βλέπω τώρα ρεπορτάζ εδώ στην ΕΡΤ για τη λίμνη της Καστοριάς. Λέει ένας υδάτινος τόπος μοναδικής ομορφιάς. Και πραγματικά έχω τόσες αναμνήσεις εκεί. Είχαμε πάει, έχω πάει πολλές φορές. Και μας πήγε, δεν θυμάμαι ποιος μας πήγε, γύρω γύρω παραλίμνη και ανεβήκαμε 800 μέτρα πάνω. Κάπου 800 μέτρα. Είναι ένα χωριό Σιδηροχώρη λέγεται. Μία μαγεία, Γιώργο. Μία μαγεία. Τώρα έχω να πάω χρόνια, δεν ξέρω και το έχω στο μυαλό μου πραγματικά και θέλω να πάω, γιατί είναι εκπληκτικός προορισμός.
1: Και ειδικά αυτή την περίοδο.
0: Φαντάζομαι να έχετε πάει, αν δεν έχετε πάει, κάποια στιγμή να πάτε στην Καστοριά. Είναι, ό,τι και να σας πω, είναι μοναδικά, είναι υπέροχα. Και βλέπω τα τοπία τώρα είναι απίστευτης ομορφιάς. Και να πάτε εκεί που σας είπα στο Σιδηροχώρι, γιατί είναι ψηλά και έχετε μια θέα τρομερή. Και είναι ένας πίνακας ζωγραφικής. Απίστευτο. Αυτή η Ελλάδα μας, πόσα όμορφα μέρη, τι τόπους έχουμε.

0: είπαμε Γιώργο, εμείς Ρόδο ψηφίζουμε.
1: Δεν γίνεται κι αλλιώς.
0: Εκεί στη Ρόδο ξέρετε, φαντάζομαι θα έχετε δοκιμάσει με λεκούνι. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, χάνετε. Μόνο αυτό έχω να σας πω. Είναι το παραδοσιακό γλυκό. Το γλύκισμα της Ρόδο, έτσι, συνδέει τις σημαντικότερες στιγμές και συνοδεύει των ροδιτών. Και πλέον διαβάζω εδώ τώρα ότι από σύμβολο φιλοξενίας, λέει, γάμων και λοιπά και της τοπικής παράδοσης, περνά σταδιακά σε ένα πεδίο επιστημονικής έρευνας, καθώς μία ομάδα Ελλήνων ερευνητών επιχειρεί να μελετήσει για πρώτη φορά διατροφικές και λειτουργικές του ιδιότητες με βάση τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα. Και τώρα αφού πάμε σε αυτή την κατάσταση και σε αυτή την ιστορία, να ξέρετε ότι θα το μάθουν σε όλο τον κόσμο πολύ γρήγορα, γιατί και η διατροφική του αξία είναι τεράστια. Έχεις φάει μελεκούνι?
1: Όχι, αλλά τώρα εδώ που
0: θα σας φέρω. Θα σας φέρω εγώ. Γιατί είναι... έχω μελεκούνι, έχω φέρει για τα του γάμου.
1: Μοιάζει
0: έχω...
1: με το παστέλι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Αλλά... Βλέπω λίγο σουσάμι, λίγο μέλι.
0: Λίγο μέλι, ναι, ναι. Είναι εξαιρετικό. Δεν μπορώ. Θα
1: κολλήσεις. Ώρα τώρα, ρε,
0: θα κολλήσεις, σου λέω. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα.
1: Ναι, έχω κολλήσει και μόνο που το βλέπω τώρα.
0: Άντε, πιάσαμε και το μελεκούνι. Και από τη Ρόδο πάμε στη Μύκονο. Είναι το Μύκονος Rides, γιατί κυνήγεται στη Μύκονο τώρα. Είναι...
1: Φωτιά.
0: Εκρηκτικές.

0: Σχολιάζαμε λίγο πριν αυτό που συμβαίνει με τον Γιώργο. Παντού, όπου καθίσεις, όπου βρεθείς και όπου σταθείς, ναι, είναι αυτή η κατηγορία τώρα, η καινούργια νέα τάση, η νέα μόδα στους ήχους. Τα Afro-Greek, μπαίνουν τα κομμάτια και τα πραγματικά τα κάνουν. Είναι κάποιοι όμως DJs πραγματικά που είναι πολύ αξιολογοί, πολύ καλοί DJs, παύλο παραγωγή, και κάνουν πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και έχουμε ωραία ακούσματα, αυτή είναι η αλήθεια. Είναι η ώρα όμως, γιατί Γιώργο,
1: για το πακετάκι μας.
0: Ακριβώς, ακριβώς
1: δεν είναι.
0: Και 33 πήγαμε. Πάμε για το πακετάκι. Είναι μικρούλι, επανερχόμαστε.
2: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
3: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
4: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
5: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
7: Όταν υπάρχει πολύ ανεβασμένη διάθεση,
8: πολύ ευχάριστη ραδιοφωνική συντροφιά,
7: πολύ ενδιαφέρουσες κουβέντες,
8: πολύ καλή μουσική,
7: τότε το πολύ γίνεται πόλη.
8: Μεσημέρι στην πόλη με τον Πόλη.
7: Καθημερινά στη μία στον FM 100.

0: Ήθελα να το απολαύσετε ολόκληρο. Το τελευταίο που σας είχαμε προτείνει, τώρα ξαναμανά από Σεπτέμβριο, όταν θα ξαναγυρίσουμε με το καλό στις 14 του μηνός. Αυτό ήταν το μάμα. Μαγεία, απόλαυση, ε. Καλώς ήρθατε εσείς που ανοίξατε τώρα το ραδιοφωνό σας. Μεσημέρι στην πόλη, εδώ στο Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης, FM 100. Χαμός, το κορίτσι μας έκανε, διαβάζω εδώ μία ανακοίνωση. Πού βρίσκεται τώρα, στις Μαλδίβες, στις Μαλδίβες.
1: Ποιος, ναι.
0: Η influencer μας, ποια είναι η influencer μας, Γιώργο? Η Ιωάννα, η Τζέι.
1: Εντάξει. Το
0: έκανε μία ανάρτηση.
1: Όλο τον κόσμο γυρνάει.
0: Χθες, εντάξει, χαλάλη της. Στο προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Από τις Μαλδίβες που βρίσκεται με τα αγαπημένα της πρόσωπα, γιόρτασε στα γενέθλιά της, 33 έκλεισε το κορίτσι μας και... σχολίασε, έγραψε ότι και κάπως έτσι έγινα 33, με περισσότερα έμαθα, λιγότερα φοβάμαι και πολύ περισσότερα δεν με νοιάζει τι θα πει ο κόσμος. Είπε και άλλα. Και κάτι λέει, κατάλαβα μεγαλώντας, είναι πως δεν χρειάζεται να τα έχεις όλα λυμένα για να είσαι ευτυχισμένη. Το κατάλαβε το κορίτσι μας, μπράβο. Αρκεί να ξέρεις ποια είσαι, τι θέλεις και να μην φοβάσαι να αλλάξεις ό,τι δεν σου ταιριάζει πια. Έγινε ένας κακός χαμός από κάτω. Με τα σχόλια. Τη γράφουνε, το κορίτσι είναι φιλόσοφος, λέει, παγκόσμιας εμβέλειας και δεν το είχαμε καταλάβει γιατί εστιάσαμε αλλού. Ήρθε επιτέλους, λέει, στα 33 της η διεθνής αναγνώριση του φιλοσοφικού στοχασμού της. Και φιλόσοφος η Τζέι Τούρνι.

χθες λέγαμε την είδηση και τη σχολιάσαμε εδώ για την τουρίστρια που παρασύρθηκε από τις τουρμπίνες και τον αέρα από τις τουρμπίνες από το αεροσκάφος εκεί στη Σκιάθο. Και βλέπουμε ξανά μανά τα πλάνα. Όλοι αυτοί που κάθονται εκεί και περνάνε ξυστά από το κεφάλι του στα αεροπλάνα και κατεβαίνουν. Και αυτοί που είναι πολύ κοντά σίγουρα κινδυνεύουν άμεσα, αφού βλέπουμε και στις εικόνες εδώ τώρα και στα βίντεο τους παρασέρνει η δύναμη του αέρα από τις τουρμπίνες. Βλέπουμε τώρα ότι είναι σε κρίσιμη κατάσταση η τουρίστρια που παρασύρθηκε από το ρεύμα αέρα του αεροσκάφους. Χθες έγινε πολύ μεγάλος δώρος με όλο αυτό που έγινε το Σιβάν. Στο βλέπω την Τίνο με το κορίτσι μας, την Αφροδίτη μας. Ο κακός χαμός και το φραστικό αυτό επεισόδιο. Και το διαπληκτισμό της με μια ομάδα Ρωμά. Και όπως περιέγραψε η Αφροδίτη Λατινοπούλου, με τη μητέρα της κατά την επιστροφή τους από την Τίνο, 25, πλησίασαν να λέει 25 με 30 γύφτη. Ένας άνδρας της είπε: δεν είμαστε όλοι εγκληματίες, μην μας βάζεις όλους στο ίδιο καζάνι. Και στη συνέχεια, αφού διηγήθηκε όλη την ιστορία, της είπε: εσείς οι Έλληνες. Λέει: εσείς οι Έλληνες, μου κάνει ο ένας. Και του λέω: εσείς δεν είστε. Ωραία, λέει: μια και βγάζετε βίντεο, βάλτε αυτό για να δει ο κόσμος ότι δεν θεωρείτε τους εαυτούς σας Έλληνες. Χαμός έγινε μετά, ξαναφωνάζουν και ακούστηκαν πάρα πολλές ύβρις, ακραίες ύβρις, δηλαδή τη βρίσανε πάρα πολύ ακραία και άσχημα. Και επίσης κατήγγειλε κάτι ακόμα, ότι ήρθαν δύο λιμενικοί, ήταν σε μία απόσταση, λέει, και είπαν μη μαλώνετε, και όπως το είπαν εξαφανίστηκαν. Επί 45 λεπτά έβριζαν και φώναζαν. Αυτή δυστυχώς είναι η κατάσταση, είπε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

0: Είπαμε πως διαβάζω ότι επανήλθε η Αφροδίτη Λατινοπούλου για έκανε και νέες δηλώσεις για όλο αυτό το περιστατικό και το συμβάν. Εγώ δεν δέχομαι, δεν ανέχομαι υπέρ τέτοιες συμπεριφορές, όχι μόνο για μένα αλλά και για κάθε πολίτη που θέλει να πάρει το καράβι. Πού είναι, λέει η Αφροδίτη Λατινοπούλου, οι καταδίκες από τις ομάδες των αριστερούλιδων, των δίθεν ευαίσθητων για τα δικαιώματα των γυναικών? Πού είναι όλοι αυτοί που. Πού είναι τα καμώματα, τα κόμματα, άκρα του τάφου σιωπή? Η αλήθεια είναι ότι πως κι εγώ, γιατί το είδα και 2-3 φορές το βίντεο, περίμενα και τα κόμματα να καταδικάσουν και οι οργανώσεις και πάει φεύγοντα. Σιγή χρήος, τίποτα. Μιλάμε για ακραίες καταστάσεις πραγματικά.
1: Εγώ το είδα το βίντεο και ήταν πολύ. Ήταν ακραίο.
0: Απίστευτο. Αλλά να σου πω κάτι. Το λέει Περνικουλάτης, έτσι δεν χαμαρικάζει τίποτα.
1: Όχι,
0: και αυτό είναι. Τα βάλε μαζί του.
1: Κουνούσε και το
0: δάκρυο. Ναι, και το και κάποια στιγμή κόντεψαν εκεί να χειροδικήσουν κιόλα.
1: Ήταν πολύ κοντά.
0: Πάρα πολύ κοντά. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην τα καταδικάζει αυτά. Λίμωνα για όνομα του Θεού δηλαδή.

0: Αυτό ήταν. Τώρα έρχεται όμως και το επόμενο, Γιώργο. Γιατί δεν με θυμίζει. Δηλαδή, αν δεν με τα θυμίσουν οι ακροατές.
1: Εγώ έχω ένα κόλλημα. Για ένα κομμάτι τώρα. Με έχει κολλήσει.
0: Θα το φέρω. Από εβδομάδα τώρα που θα έρθουμε. Από Τρίτη θα το φέρω.
1: Αυτό παίζει στο μυαλό μου.
0: Αλλά και αυτό όμως μας αρέσει όλους μας πάρα πολύ. Και εγώ να το ξαναπώ. Έχουμε ένα γκάιλι που λέω και εγώ. Δεν το υποστήριξε, δεν το υποστηρίζει ποτέ αυτό η Νατάσα. Το έχει πει, το παίζουμε, το μεταλλίζουμε όλοι. Μας αρέσει όλους και δεν το υποστηρίζει. Αυτή είναι η στιγμή.

0: Πάγκ είναι αυτό, Γιώργο μου, δείχνει εδώ σε ένα βίντεο.
1: Στο αεροδρόμιο του Μιλάνου.
0: Α, στο Μιλάνο.
1: Το Μιλάνο έγινε. Αλλά είναι σοκαριστικό βίντεο.
0: Είναι σοκαριστικό. Καλά, τώρα να σου πω κάτι. Δηλαδή, το αεροπλάνο είναι μέσα στον αεροδιάδρομο εκεί
1: πέρα. Ναι, είναι μέσα στον αεροδιάδρομο.
0: Και κινείται στον αεροδιάδρομο και ένα φανάκι προσπαθεί να διασχίσει και πάει κάτω και πάει μπροστά. Και το είναι... πάει η μούρη του,
1: ναι, ναι.
0: Η μύτη του αεροπλάνου
1: στα πλάγια.
0: Στα πλάγια, πλάγιο με τοπικά είναι.
1: Ναι, ναι.
0: Χειρότερα, είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν. Αυτός ο οδηγός πρέπει να ήταν πολύ αμπάζο.
1: Ανήκε
0: δηλαδή.
1: Σε εταιρεία επίγειας εξυπηρέτησης στο αεροδρόμιο, το συγκεκριμένο Fiat ήταν ένα το όχημα.
0: Εγώ έχω είδηση από εντόπιο Hollywood όμως, γιατί χθες τα συζητούσαμε αυτά και χθες είδαμε τη σύγκρουση δύο επιβατικών τουριστικών σκαφών στο Βουτούμι, στους Αντίπαξους.
2: Το ξέρω καλά.
0: Το ένα από τα δύο σκάφη μετέφερε 10 επιβαίνοντες και μετά τη σύγκρουση κατέπλεψε στο νέο λιμάνι των Παξών. Ενώ 3 από τους επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν στο κέντρο υγείας Παξών προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις. Το δεύτερο σκάφος μετέφερε περισσότερους από 200 επιβάτες. Συνέχισε και το με την πορεία του μαζί με το σκάφος του λιμενικού και πήγανε στο λιμάνι της Κέρκυρας. Δεν είχαμε περισσότερες λεπτομέρειες να δούμε πώς έγινε αυτό, αλλά είναι αυτό που λέγαμε για τα σκάφη. Πραγματικά και τώρα γίνεται ένας χαμός στις ελληνικές θάλασσες.
1: Εμένα κάτι μου λέει ότι πρέπει... το επόμενο καλοκαίρι θα είναι λίγο. Θα έχουμε εξελίξεις σε αυτό το θέμα.
0: Και θα είναι πολύ πιο ζόρικα και διαφορετικά τα πράγματα.
1: Ναι.
0: Και πρέπει επιτέλους όλο αυτό το μπάχαλο, το ανεξέλεγκτο μπάχαλο, να μπει ένα φρένο. Δεν ξέρω πώς, αλλά πρέπει άμεσα να πει ένα φρένο.
1: Να σου πω και κάτι. Παίρνεις ένα τέτοιο σκάφος, χωρίς δίπλωμα, χωρίς τίποτα και δεν έχεις.
0: Αλλά αυτοί τώρα που έχουν 200 επιβάτες, φαντάζομαι.
1: Αλλά όχι, αυτοί έχουν. Αυτοί έχουν για τα μικρά, λέω, για τα σκαφάκια. Μικρά, ναι. Ότι δεν έχεις έλεγχο. Αν έχεις πιει, αν έχεις. Δεν έχεις κανένα έλεγχο.
0: Ανεξέλεγκτα και είπαμε, η κατάσταση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη, ειδικά εδώ στον διάφορο ζεστή Βουρβουρού. Που αυτή τη στιγμή, δηλαδή εκεί, αν πάτε, είναι το έλα να δεις. Η κίνηση είναι περισσότερη από την Τζιμισκή το Σεπτέμβριο. Ένα πράγμα.

0: Εν τω μεταξύ, τώρα άσχετο τελείως από όλα. Έχουμε και έκλειψη λίου σήμερα.
1: Έχουμε και έκλειψη λίου σήμερα.
0: Τώρα το είδα εγώ.
1: Και διαβάζω εδώ ότι οι τουριστικοί προορισμοί που βρίσκονται κοντά στην Αττική βρέθηκαν στο στόχαστρο της τροχέας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Χιλιάδες ήταν οι έλεγχοι. Και είχαμε πάρα πολλές παραβάσεις, εκατοντάδες παραβάσεις. Η παραβατικότητα λέει ανήλθε στο 13%.
0: 13.
1: Αλλά άκρος εντυπωσιακό στοιχείο καταγράφηκε, λέει, πριν από μία εβδομάδα, όταν οι αστυνομικοί των τοπικών τμήματων πραγματοποίησαν αλκοτέστ και καταγράφηκε νέο ρεκόρ ποσότητας αλκοόλ σε οδηγό. Καταγράφηκε σε έναν μεσήλικα οδηγό στην περιοχή του Λουτρακίου 2,78 μιλιγκράμμ αλκοόλ στον αέρα.
0: Πόσο?
1: Συνελήφθη αυτός, επενέβηκε εισαγγελέας. Τα πρώτα πρόστιμα ήταν 1.200 ευρώ και του αφαιρέθηκε η άδεια οδήγηση για 6 μήνες. Και επιπλέον το δικαστήριο θα αποφασίσει περαιτέρω ποινές που θα τον επιβληθούν. Να σημειώσουμε, προσέξτε, η συγκεκριμένη ποσότητα αλκοόλ στον εμπνεόμενο αέρα αντιστοιχεί σε περισσότερα από 20 ποτήρια ή περίπου δηλαδή 2 μπουκάλια σκληρού αλκοόλ.
0: Σκέψω ότι ένα μπουκάλι βγάζει 12 ποτά.
1: Μη χειρότερα.
0: Ένα μπουκάλι βγάζει 12 ποτά.
1: Τι βγαίνει αυτό, αντερά, τι βγαίνει. Θα μα τρελάνουν.
0: Δύο
1: μπουκάλια για πλάκα είχε.
0: Γιατί πόσο βγαίνει, παιδί.
1: Τι ήταν αυτό,
0: 20 ποτήρια είναι περίπου 2 μπουκάλια.
1: Πω, Χριστό και Παναγία. Και αυτό βγήκε στον δρόμο. Και αυτό βγήκε στον δρόμο.
0: Γελάμε τώρα εμείς, αλλά...

0: Εδώ μεταξύ τώρα προσπαθούσα να διαβάσω αυτό που μου έστειλε ο Βουτυράκης για την αιωλική έκλειψη που έχουμε σήμερα. Και κατευθείαν με χτυπάει και από, έρχονται από κάτω μηνύματα, συνέχεια από TikTok και αυτά. Συνέχεια τελευταία, εφηθόδη. Την εφηθόδη, ρε.
1: Κάνει πάταγο.
0: Τελευταία,
1: κάνει έχει πάταγο γίνει. Στο ίντερνετ, κάνει πάταγο.
0: Κάνει πάταγο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Σε τι?
1: Στο ίντερνετ. Σαν εφηθόδη.
0: Σαν εφηθόδη.
1: Ναι. Σαν παρουσία.
0: Σαν ογκόληθο. Στην δισκογραφία εννοώ.
1: Ναι, ναι,
0: στο ελληνικό τραγούδι αυτό. Γιατί γέλα, στο ελληνικό τραγούδι.
1: Τώρα είναι και τα πανηγύρια κοντά, είναι Αύγουστο.
0: Συνέχεια έχει τρελαθεί τελευταία να ανεβάσει. Μα έχει τρελάνει η Εφηθόδη.
1: Εφηθόδη ίσον πανηγύρια. Δεν υπάρχει.
0: Λοιπόν, το εντυπωσιακό φαινόμενο τη ολική έκλειψη ηλίου θα είναι ελάχιστο ορατό από την Ελλάδα. Όμω ορισμένε περιοχέ έχουν τι μεγαλύτερε πιθανότητε να το δουν.
1: Η Κέρκυρα είναι η πρώτη. Αυτό ξέρω. Κέρκυρα είναι η πρώτη.
0: Η Κέρκυρα,
1: είναι η πρώτη. Αυτό ξέρω. Γιατί θα είναι προ τα εκεί. 100% θα έχουν στην Ισπανία.
0: Σκέφτε. Μάλιστα. Η έναρξη μερική έκλειψη θα γίνει περίπου στι 8.30 και η λήξη 9 παρά 20 περίπου. Διαβάζω εδώ, οι καλύτερες πιθανότητες παρατήρησης βρίσκονται στη βορειοδυτική Ελλάδα, με την Κέρκυρα και τις περιοχές της Ηπείρου να βρίσκονται ανάμεσα στα σημεία που θα παρουσιάσουν ενδιαφέρον για όσους θέλουν να προσπαθήσουν να παρατηρήσουν το φαινόμενο. Δηλαδή εκεί η Γουμενίτσα, Κόνιτσα, Καστοριά και η Φλόρινα έχουν πιθανότητες.
1: Εμείς εδώ όχι και τόσο.
0: Εμείς όχι.
1: Μια φορά στη ζωή μου θυμάμαι.
0: Πάνε στο πλανητάριο εκεί. Πάνε στο πλανητάριο. Γιατί
1: δεν πάει, πώς δεν έχω πάει.
0: Πάνε εκεί να τα δω.
1: Πώς δεν έχω πάει.
0: Κάτσε εκεί να το δεις.
1: Ωραία είναι.
0: Μα...
1: Μ' αφήνεις τώρα να το πω εγώ. Πότε πέρασε η ώρα.
0: Πέρασε,
1: Πέρασε, δεν πέρασε. Θα σε ξαφνιάσω γιατί έψαχνες τραγούδια και δεν.
0: Τώρα, πριν φύγουμε, να πούμε γιατί το Forbes δημοσίευσε λίστα με τους καλύτερους προορισμούς για συνταξιοδότηση. Γιατί όλο και περισσότεροι Αμερικανοί επιλέγουν να συνταξιοδοτηθούν στο εξωτερικό, αναζητώντας χαμηλότερο κόστος ζωής, ένα διαφορετικό τρόπο ζωής και ένα πιο φιλικό πολιτικό περιβάλλον. Και είμαστε στις πρώτες θέσεις. Είμαστε, Γιώργο. Ναι, ναι. Και αναφέρθηκαν και στα θέματα της υγείας.
1: Στην Αμερική τα πληρώνεις όλα.
0: Και κατευθείαν, εσύ αυτός ο Άδωνης, τι πράγμα είναι. Έχει ανθρώπους που κατευθείαν έχουν...
1: Τώρα που πήρε και τα AI, τα Meta, τα γυαλιά, σε τελείωση.
0: Κατευθείαν έχει ανθρώπους που τον ενημερώνουν, εκτός αν τα παρακολουθεί όλα ο ίδιος, κατευθείαν... Μόλις ανέβηκε η ανάρτηση και όλο αυτό το ρεπορτάζ, κατευθείαν βρώνονται. Τι έκανε ανάρτηση. Ο Άδωνης Γεωργιάδης, κοινοποίησε το απόσπασμα που αναφέρεται στην Ελλάδα. Τι είναι τούτο, ζε.
1: Δεν το πιάνεις.
0: Ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Καλή συνέχεια να έχετε.
1: Μία όμορφη μέρα σε όλους.
0: Να χαμογελάτε. Να αισιοδοξείτε και να θυμάστε ότι όλα μα όλα περνούν. Εμείς θα τα ξαναπούμε. Πρώτα Θεός από Τρίτη. Καλά να περάσετε. Καλό 15 Αύγουστο. Για χαρά.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Ήμερος της Ροδόπης. Ήχησε μάλιστα το 112 για απομάκρυνση των κατοίκων από τις περιοχές Αμπελάκια και Προφήτη Λία. Για την κατάσβεση έχουν κινητοποιηθεί 24 πυροσβέστες με 9 οχήματα, εθελοντές, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Στη σύλληψη ενός 59χρονου που κατηγορείται για εμπρισμούς κατ' εξακολούθηση από πρόθεση σε περιοχές της Δυτικής Θεσσαλονίκης προχώρησαν οι αρχές. Φέρεται να έθεσε συνολικά 6 εστίες φωτιά σε ξηρά χόρτα, καλάμια και αγροτικές εκτάσεις στη Σύνδο. Αυτή την ώρα είναι στον Εισαγγελέα. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα έχει Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Αττική, Πελοπόννησο, Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου, Κυκλάδες. Σε ψηλό κίνδυνο η Χαλκιδική. Απαγόρευση κυκλοφορία σε δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας και Αριστοτέλης σήμερα στη Χαλκιδική μέχρι τις 8 το βράδυ λόγω του κινδύνου της πυρκαγιάς. Πάνω από 1 δισεκατομμύριο ευρώ θα είναι το οικονομικό πακέτο που θα παρουσιαστεί στη φετινή έκθεση, δήλωσε στην ΕΡΤ ο αναπληρωτής Υπουργός Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης. Υπογράμμισε ότι οι τελικές αποφάσεις ανήκουν στον Πρωθυπουργό, ενώ προανήγγειλε ότι στο επίκεντρο των παρεμβάσεων θα βρεθούν η μεσαία τάξη, συνταξιούχοι, οικογένειες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι. Στην αρχή πολιτικής αεροπορίας για να δώσουν εξηγήσεις για την προσγείωση του ελικοπτέρου στην παραλία του Σαρακίνικου στη Μήλο, αναμένονται σήμερα ο χειριστής και ο ιδιοκτήτης του. Η κατεπίγουσα έρευνα που διέταξε ο εισαγγελέας εφετών Αιγαίου επικεντρώνεται στο κατά πόσο υπήρξαν παραβάσεις της αεροπορικής νομοθεσίας, αν τηρήθηκε το εγκεκριμένο σχέδιο πτήσης και ποιος ήταν ο ρόλος του πύργου ελέγχου. Βανδαλίστηκε λίγα 24 ώρα μετά την επίσημη παράδοση είδηση πλήρως ανακατασκευασμένη παιδική χαρά στην πλατεία Τερψιθέας στην Άνω Τούμπα. Οι φθορές θα αποκατασταθούν από συνεργεία του Δήμου Θεσσαλονίκης, ενώ η Δημοτική Αστυνομία θα ενισχύσει τους ελέγχους στην περιοχή. Οι παιδικές χαρές ανήκουν πρώτα απ' όλα στα παιδιά. Η προστασία της δημόσιας περιουσίας είναι ευθύνη όλων μας, αναφέρει σε ανάρτησή της η Δημοτική Αρχή. Τραγικό θάνατο από ηλεκτροπληξία βρήκε 17χρονο στην ώρα που πήγε να κάνει μπάνιο στο σπίτι που έμενε στην Κίμολο. Οι πρώτες εκτιμήσεις στρέφονται σε πιθανή βλάβη ή διαρροή ρεύματος από το θερμοσύφωνα. Διακοπή νερού σε εξέλιξη για λίγο ακόμα μέχρι τις 2.30 σύμφωνα με την ΕΙΑΘ στην περιοχή της Χαριλάου, στις οδούς Ζουμετίκου και Νάτσινα. Αλλαγή σκηνικού του καιρού τις επόμενες μέρες και 15 Αύγουστο με υποχώρηση του υδράργυρου και θυελώδεις ανέμους έως 9 μποφόρ στο Αιγαίο προβλέπουν οι μετεωρολόγοι. Η μεταβολή του καιρού θα ξεκινήσει αύριο Πέμπτη και η δροσιά θα είναι αισθητή το Σάββατο. Τα μποφόρ ενδέχεται να δημιουργήσουν προβλήματα στις θαλάσσιες μετακινήσεις. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

0: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά. Το άκουσες, το είπες.
1: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
0: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
1: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
0: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή. Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Σύνδου στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Από τις δύο πρώτες πυρκαγιές κάηκαν συνολικά περίπου 35 στρέμματα, ενώ χθες φέρεται να προκάλεσε ακόμη 4 εστίες. Σε ισχύ από αύριο το πρωί έως και το πρωί της Παρασκευής τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής, στους Δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Το μέτρο αποφασίστηκε λόγω πολύ υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Έλεγχοι θα γίνονται στις εισόδους των δασικών δρόμων, ενώ η παραβίαση της απαγόρευσης επιφέρει πρόστιμο 300 ευρώ. Ενισχύεται ο στόλος του πυροσβεστικού σώματος με 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων το καθένα. Τα οχήματα θα κατανεμηθούμε σε υπηρεσίες σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η προμήθεια ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ έγινε μέσω του προγράμματος ΕΓΙΣ και του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε προσωρινή διακοπή των ντους στα beach bars προχωρούν η παραλία Διονυσίου και στη Σάρτη στη Χαλκιδική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και του κινδύνου λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα νέα φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ έως και τις 25 Αυγούστου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή εξοικονόμηση του νερού. Σε κλίμα βαθιά συγκίνηση, τελέστηκε το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών η πολιτική κηδεία του σπουδαίου καλλιτέχνη Νίκου Καλογερόπουλου. Πλήθος ανθρώπων της τέχνης και της πολιτικής αποχαιρέτησε τον αγαπημένο ηθοποιό, σκηνοθέτη και ποιητή. Ισορρός του μεταφέρθηκε στη Ριτσόνα για να αποτεφρωθεί, ενώ η οικογένειά του ζήτησε αντί για στεφάνια να ενισχυθεί οικονομικά το σπίτι του ηθοποιού. Στη Θεσσαλονίκη αναμένεται το πρωί της Παρασκευής ο Βάνια Ντρκούσιτς για να ολοκληρώσει τη μεταγραφή του στον ΠΑΟΚ. Ο 26χρονος Σλοβαίνος κεντρικός αμυντικός θα αποκτηθεί ως δανεικός για ένα χρόνο από τη ρωσική Ζενίτ, ενώ στη συμφωνία δύο πλευρών θα περιλαμβάνεται και οψιόν αγοράς. Σφοδρό κύμα καύσωνα πλήττει τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου για 92 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με το γαλλικό πρακτορείο, η ακραία ζέστη επηρεάζει κυρίως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ το κύμα επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Ανησυχία εκφράζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για τις νέες εμβολιαστικές οδηγίες της κυβέρνησης Τραμπ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο επικεφαλής του ΠΟΗ τόνισε ότι η εμβολιαστική πολιτική πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα και όχι σε πολιτικές επιρροές. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα στοιχεία δείχνουν πως τα εμβόλια είναι ασφαλή και δεν προκαλούν αυτισμό, ενώ προειδοποίησε ότι η καθυστέρηση των δόσεων μπορεί να αφήσει παιδιά χωρίς επαρκή προστασία. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
2: Αγαπημένες ελληνικές μουσικές επιτυχίες. Σχόλια. Ειδήσεις. Επικοινωνία.
3: Δες το μουσικά. Δες το θετικά. Δες το ραδιοφωνικά.
2: Δες το από άλλη μεριά. Με τη Μέρη Λεριά.
0: Καθημερινά 6 το απόγευμα με 10 το βράδυ.
4: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100.

την είδα στεκότανε. Τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε εξέλιξη βρίσκονται τρεις πυρκαγιές σε Ροδόπη, Αττική και Χαλκιδική. Στον ήμερο Ροδόπης επιχειρούν ισχυρές επιγείς και εναέριες δυνάμεις, ενώ μήνυμα του 112 ζήτησε την απομάκρυνση των κατοίκων προς την Μαρόνια. 112 εστάλει και στην Αττική για απομάκρυνση από τις περιοχές Τόλκα, Νεράκη και Λουτρόπυργο προς τη Νέα Πέραμο, ενώ έχει διακοπή κυκλοφορία στην περιφερειακή οδό Αθηνών Κορίνθου. Παράλληλα, νέο μέτωπο ξέσπασε στα Σήμαντρα Χαλκιδικής, ωστόσο η εικόνα της πυρκαγιάς είναι βελτιωμένη. Επί τόπου επιχειρούν 57 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 17 οχήματα, ενώ συνδράμουν και 6 εναέρια μέσα. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο 5η ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Ειδικά για τη Χαλκιδική, από αύριο το πρωί έως το πρωί της Παρασκευής, τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Από τις δύο πρώτες πυρκαγιές κάηκαν συνολικά περίπου 35 στρέμματα, ενώ χθες φέρεται να προκάλεσε ακόμη 4 εστίες. Ενισχύεται ο στόλος του πυροσβεστικού σώματος με 14 νέα υδροφόρα πυροσβεστικά οχήματα χωρητικότητας 12.000 λίτρων το καθένα. Τα οχήματα θα κατανεμηθούν σε υπηρεσίες σε όλη τη χώρα ανάλογα με τις επιχειρησιακές ανάγκες. Η προμήθεια ύψους 5,7 εκατομμυρίων ευρώ έγινε μέσω του προγράμματος Αιγής και του Ταμείου Ανάκαμψης. Σε προσωρινή διακομπή των ντουζ στα beach bars προχωρούν στην παραλία Διονυσίου και στη Σάρτη στη Χαλκιδική λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της λειψίδριας. Την ίδια ώρα στα νέα φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ έως τις 25 Αυγούστου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή εξοικονόμηση νερού. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικούς ελέγχους εφαρμόζει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Η τροχιά θα ενισχύσει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κίνηση, με έμφαση σε παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρεία αλκοόλ και η χρήση κινητού. Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Το Ιράν διαψεύδει τις πληροφορίες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ με σκοπό την παράταση της μεταξύ τους εχειρίας. Υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν υφίσταται θέμα παράτασης, καθώς η Ουάσιγκτον παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου μόλις 48 ώρες μετά την υπογραφή της. Οι δύο πλευρές συζητούν μέσω μεσολαβητών μόνο την επιστροφή των ΗΠΑ στη συμφωνία, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Σφοδρό κύμα καύσων απλήτει τη Δυτική και Νότια Ευρώπη, με τον υδράργυρο να ξεπερνά σήμερα τους 35 βαθμούς Κελσίου για 92 εκατομμύρια κατοίκους. Σύμφωνα με το Γαλλικό Πρακτορείο, η ακραία ζέστη επηρεάζει κυρίως τη Γαλλία, την Ιταλία και την Ισπανία, ενώ το κύμα επεκτείνεται και προς τα Βαλκάνια, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας. Την ίδια ώρα, η Βρετανία προετοιμάζεται να καταγράψει φέτος το πιο ζεστό καλοκαίρι της ιστορίας της. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Μεσημέρι στην πόλη.
3: Μπλα μπλα μπλα.
2: Ώρα για την καλύτερη ραδιοφωνική συντροφιά.
3: Λαλά.
2: Παρέα με επιλεγμένη μουσική.
3: Πο πο πο.
2: Πόλης Μαυρόπουλος λέμε.
3: Μεσημέρι στην πόλη. Με τον Πόλη.
2: Καθημερινά στη μία στον FM 100.
4: Το άκουσες. Το είπες.
5: Τι άκουσα. Εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες «Ακούω FM 100».
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
6: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.

0: φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Και τι εκπέμπει αυτός ο πλανήτης?
2: Εκπέμπει. Ιστορίες lifestyle, θέματα υγείας, tips ομορφιάς, ιδέες διακόσμησης και βόλτες.
1: Βόλτες? Τι βόλτες δηλαδή?
2: Μουσικές και διαδικτυακές.
1: Και πώς είπαμε ότι λέγεται?
2: Πλανήτης Εύα.
1: Α, εκπέμπει μόνο για γυναίκες.
2: Και για άντρες που θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη γυναίκα.
1: Και πού το συναντάμε?
2: Στον FM 100.
3: Πλανήτης Εύα. Κάθε Κυριακή στις 6 το απόγευμα στον FM 100 με τη Μέρη Λεριά.
4: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
5: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
6: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε πλήρη ύφεση βρίσκονται πλέον και τα τρία πύρινα μέτωπα που ξέσπασαν το μεσημέρι σε Χαλκιδική, Αττική και Ροδόπη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι πυρκαγιές στα Σήμαντρα Χαλκιδικής και στον Ημερό Ροδόπης, όπου παραμένουν ισχυρές επηγές δυνάμεις για τον φόβο αναζωπυρώσεων. Την ίδια ώρα υποχωρεί σημαντικά ένταση της φωτιάς και στον Λουτρό πύργο Αττικής, με 64 πυροσβέστες και 8 εναέρια μέσα να σταθεροποιούν πλήρως την κατάσταση. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμα περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Ειδικά για τη Χαλκιδική, από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής, τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε διαδοχικά 6 φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή στη Σύνδο μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Σε προσωρινή διακοπή των ντους, τα beach bars προχωρούν στην παραλία Διονυσίου και στη Σάρτη στη Χαλκιδική, λόγω της αυξημένης τουριστικής κίνησης και της λειψιδρίας. Την ίδια ώρα στα νέα φλογητά η υδροδότηση ομαλοποιήθηκε, ωστόσο η απαγόρευση άρδευσης από το δημοτικό δίκτυο παραμένει σε ισχύ ως τις 25 Αυγούστου. Οι αρχές απευθύνουν έκκληση για αυστηρή εξοικονόμηση νερού. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικούς ελέγχους προγραμματίζει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του 15 Αυγούστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Η τροχέα θα ενισχύσει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κίνηση. Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα για να πάρει την πρόκριση στα play-off. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω προσωπικού προβλήματος, χωρίς να έχουν γίνει περισσότερες λεπτομέρειες γνωστές. Το Ιράν διαψεύδει τις πληροφορίες για συνομιλίες με τις ΗΠΑ με σκοπό την παράταση της μεταξύ του σε κεχηρίας. Η υψηλόβαθμη ιρανική πηγή δήλωσε στο Reuters ότι δεν υφίσταται θέμα παράτασης, καθώς η Ουάσιγκτον παραβίασε την ενδιάμεση συμφωνία του Ιουνίου μόλις 48 ώρες μετά την υπογραφή της. Οι δύο πλευρές συζητούν μέσω μεσολαβητών μόνο την επιστροφή των ΗΠΑ στη συμφωνία, χωρίς ωστόσο να έχει σημειωθεί καμία πρόοδος. Επόμενη ενημέρωση σε μία ώρα.
2: Βουτιά στη μουσική. FM 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

0: Φωτιά στις νότες. FM 100.
1: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μία ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον ντοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM100 TV100.

όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμη περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή μέρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Στη Χαλκιδική, από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής, τίθεται σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου στη Θεσσαλονίκη μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Αυξημένα μέτρα οδικής ασφάλειας και τροχονομικούς ελέγχους προγραμματίζει η ελληνική αστυνομία εν ώψη του 15 Αύγουστου σε όλο το οδικό δίκτυο της χώρας. Η τροχέα θα ενισχύσει την παρουσία της σε εισόδους και εξόδους πόλεων, λιμάνια, αεροδρόμια και σημεία με αυξημένη κίνηση, με έμφαση σε παραβάσεις όπως η υπερβολική ταχύτητα, η οδήγηση υπό την επηρία αλκοόλ και η χρήση κινητού. Παράλληλα, θα ισχύσουν περιορισμοί στην κυκλοφορία φορτηγών άνω των 3,5 τόνων. Για την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου προετοιμάζεται η Ευρώπη σε ένα σπάνιο φαινόμενο που αναμένεται να είναι το πιο θεαματικό από το 1999. Τμήματα της Ισλανδίας και της Ισπανίας θα γίνουν μάρτυρες μιας σπάνιας ολικής έκλειψης, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ο ήλιος θα καλυφθεί έως και κατά 90%. Στην Ελλάδα η μερική έκλειψη θα είναι ορατή προς τη δύση του ηλίου περίπου από τις 8.30 ως τις 9.20 το βράδυ, κυρίως από περιοχές της δυτικής χώρας. Στις Βρυξέλλες βρίσκεται η αποστολή του ΠΑΟΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με την Άντερλεχτ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο δικέφαλος καλείται να ανατρέψει την ήττα με 1-0 στην Τούμπα και να πάρει την πρόκριση στα play-off. Εκτός αποστολής έμεινε ο Γιάννης Κωνσταντέλιας λόγω προσωπικού προβλήματος. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών. Ο απολογισμός έχει φτάσει στους 254 νεκρούς, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες και περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι έρευνες στα συντρίμμια συνεχίζονται αδιάκοπα, με διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Τουρκικό μαχητικό αεροσκάφος F-16 συνετρίβει σήμερα στη βορειοδυτική Τουρκία κατά τη διάρκεια εκπαιδευτικής πτήσης. Σύμφωνα με το τουρκικό Υπουργείο Άμυνας, το αεροσκάφος κατέπεσε κοντά σε αεροπορική βάση στην επαρχία Γιάλοβα. Ο πιλότος χρησιμοποίησε το σύστημα αυτόματης εκτείναξης, διασώθηκε και νοσηλεύεται, ενώ τα αίτια του ατυχήματος ερευνώνται. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
0: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη παντού.
3: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100, το δικό μου ραδιόφωνο.

Τα φτιάξω μηνάς με την Ανέτα, κουτάκια με το Δήμο το τρελό. Χώρισε ο Χριστάκης με την Τέτα και τα φτιάξε ξανά με τη Ζόζο. Και τα φτιάξε η Μάρη με τον Άρη και το Χάρη που τα είχε με τη Ρένα και μετά με την Άννα. Και ο Μιχάλης με την Άννη που τα είχε με το Γιάννη, μπερδευτήκαν και τα φτιάξανε ξανά. Τα φτιάξε η Μέρη ξαφνικά με το Λευτέρι που γουστάριζε τη Λένα που γνώρισε τη Γόγο. Που τα είχε με τον Άρη πριν τα φτιάξει με τη Μάρη και που κάποτε τη γουστάρα κι εγώ. Χώρισε ο Θωμάς με την Παρβάρα και ο Νίκος ο Ψηλός με τη Φανή. Τα φτιάξε ο Κωστάκης με τη Μάρα και γνώρισε ο Δημήτρης τη Βιβί. Και τα φτιάξε η Έμι με το φίλο του Αρτέμι και το πήρα από τη Μάνια που κολούσε στον Τωτό. Που φλερτάριζε τη Βάσο που τα είχε με τον Τάσο πριν τον κάνει με τη Ράνια Τσακωτό. Χώθηκε η Τασία στον Νικήτα και στη Σία που γουστάριζε το Στάθη που αγαπούσε.

Προχώρησε ο Λουκάς με τη Μαρίνα και γύρισε ξανά στην Αθήνα. Ψωνίστηκε ο Αντώνης με την Τίνα που τα είχε με ένα φίλο του Μίνα. Και τα έφτιαξε η Γκέλη ξαφνικά με τον Βαγγέλη που τα είχε με την Τζίνα και παλιά με την Ήρω. Αγαπούσε τον Ηλία που τα είχε με τη Λία λίγο πριν να του την πέσει Αργυρό. Τα έφτιαξε κυρία τελικά με τον Αντρέα που τον ήθελε κοινή να πριν γνωρίσει το Θάλι. Που τα είχε με τη Λέλα και φλερτάριζε τη Στέλλα λίγο πριν να γνωριστούν με τη Λία.

0: FM 100. Είσαι Θεσσαλονίκη.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Νεανικών Ορχιστρών. 5 χώρες, 500 νέοι μουσικοί. Στο Δήμο Δέλτα Θεσσαλονίκης. Γιατί η μουσική ενώνει, εμπνέει, συγκινεί, συναρπάζει. 27ο Διεθνές Φεστιβάλ. Από 26 έως 29 Αυγούστου. Οργάνωση Αντιδημαρχία Πολιτισμού Δήμου Δέλτα.
2: Χορηγή επικοινωνίας FM 100 TV 100.
3: Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Νέοι καλλιτέχνες. Καινούργιες κυκλοφορίες. Επιτυχίες που θα σιγοτραγουδήσετε. Τραγούδια που θα αγαπήσετε. Ό,τι αφορά στη σύγχρονη ελληνική μουσική σκηνή είναι εδώ. Νέες κυκλοφορίες στον FM 100. Κάθε Σάββατο στις 6 το απόγευμα με τη Μέρη Λεριά.
4: FM 100. Η δική μας ραδιοφωνική πρόταση, δική σας ραδιοφωνική επιλογή.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο 5η 13 Αυγούστου ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμα περιοχές. Παράλληλα, τίθεται σε ισχύ προληπτική απαγόρευση κυκλοφορίας σε εθνικούς δρυμούς και δάση. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού, απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Ειδικά για τη Χαλκιδική, από αύριο το πρωί ως το πρωί της Παρασκευής τίθεται απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές, στους δήμους Κασάνδρας, Σιθωνίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου, με τους παραβάτες να αντιμετωπίζουν διοικητικό πρόστιμο 300 ευρώ. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία για να απολογηθεί την Παρασκευή. Τηλεφωνική επικοινωνία με τον αμερικανό ομολογό του Μάρκο Ρούμπιο είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι στρατηγικές σχέσεις Ελλάδα-ΗΠΑ, ο επικείμενος έκτος γύρος του στρατηγικού διαλόγου των δύο χωρών, καθώς και οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, το Ιράν και την Ουκρανία. Οι δύο υπουργοί υπογράμμισαν τον ρόλο της Ελλάδας ως πυλώνα ειρήνης και σταθερότητας στην περιοχή. Δωρεάν θα μπορούν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-2027. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα αφορούν τα αγγλικά, τα γαλλικά, τα γερμανικά και τα ιταλικά και θα πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα γίνει στα τέλη του 2026, ενώ από το 2027 το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα. Για την εντυπωσιακή ολική έκλειψη ηλίου προετοιμάζεται η Ευρώπη σε ένα σπάνιο φαινόμενο που αναμένεται να είναι το πιο θεαματικό από το 1999. Τμήματα της Ισλανδίας και της Ισπανίας θα γίνουν μάρτυρες μιας σπάνιας ολικής έκλειψης, ενώ στο μεγαλύτερο μέρος του Ηνωμένου Βασιλείου ο ήλιος θα καλυφθεί έως και κατά 90%. Στην Ελλάδα η μερική έκλειψη θα είναι ορατή προς τη δύση του ηλίου περίπου στις 8.30 το βράδυ, κυρίως από περιοχές της δυτικής χώρας. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο απολογισμός έχει φτάσει στους 254 νεκρούς, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες και περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνται. Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται αδιάκοπα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με το χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Ο Ντόναλντ Τραμπ υποστηρίζει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν τον απόλυτο έλεγχο στα στενά του Ορμούς. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός Πρόεδρος χαρακτήρισε τον αμερικανικό ναυτικό αποκλεισμό τείχος από ατσάλι και δήλωσε ότι εκτιμά πως οι Ηνωμένες Πολιτείες θα διατηρήσουν τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού, προσθέτοντας πως δεν υπάρχει τίποτα που να μπορεί να κάνει το Ιράν. Σε συναγερμό βρίσκονται οι πολωνικές αρχές μετά τη μαζική κυβερνοεπίθεση που οδήγησε στη διαρροή ιατρικών και προσωπικών δεδομένων 19 εκατομμυρίων πολιτών. Ο Υπουργός Ψηφιακών Υποθέσεων χαρακτήρισε το περιστατικό ένα από τα μεγαλύτερα στην ιστορία της χώρας, διευκρινίζοντας ότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις για εμπλοκή ξένου κράτους. Οι αρχές διερευνούν την επίθεση με βασικό κίνητρο το οικονομικό όφελος. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100.
2: Το άκουσες, το είπες.
3: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
2: Πες το. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
3: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
2: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
4: Άκου δυνατά, πες το δυνατά. Ακούω FM 100. Το δικό μου ραδιόφωνο.
5: Στον κορμό με την καρδούλα θα σε κλείσω τόσο.

έχω το χαμόγελα αυτού του καλού. Το να είναι για σένα.

0: Οι πιο δροσερές νότες στον FM 100. Καλοκαίρινη δροσιά.
1: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία. Παρακολουθείτε TV 100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665. Στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731. Και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV 100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

Το καλοκαίρι έφυγε και δεν το πήρε η βροχή. Ο πρώτος ήλιος έσβησε, τον έκλεψες εσύ. Οκτωβριανό ξημέρωμα, στο πλάι μου γυμνή. Ψευτικό δάκρυ μόστραρες και χάθηκες με τη βροχή.

που γεννάς τώρα, Jane. Θέλω να μην είσαι καλά. Κι ό,τι από σένα τράβηξα, να το βρεις και εσύ μπροστά. Τα βράδια να είσαι μόνη σου, να ψάχνεις άϊπνη αγκάλια. Κι όταν γυρίσεις να σου πω, τώρα γλυκιά μου είναι αργά. Η αλήθεια είναι, Jane.

0: Δημοτικό Ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Το πρώτο της μετάλλιος στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου που διεξάγεται στο Παρίσι πανηγυρίζει η Ελλάδα με τον Απόστολο Σίσκο να κατακτά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21χρονος κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81 καταρρύπτοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Ολυμπιονίκης Χούμπερτ Κος επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορί. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ ψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμα περιοχές. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Στη σύλληψη ενός 62χρονου προχώρησε η πυροσβεστική στην Κομωτινή ως υπαίτιο για τη φωτιά στον Ήμερο Ροδόπης, η οποία προκλήθηκε από αμέλεια κατά τη διάρκεια αγροτικών εργασιών. Στο πλαίσιο του αυτοφόρου συνελήφθησαν ακόμη δύο άτομα σε Αργολίδα και Αττική για επικίνδυνες εργασίες στην Ήπεθρο, με την επιβολή προστίμων έως 3.000 ευρώ. Συνολικά από την αρχή του έτους έχουν γίνει 285 συλλήψεις για εμπρισμό, με τη συντριπτική πλειοψηφία αυτών να οφείλεται σε αμέλεια. Ποινική δίωξη σε βαθμό κακουργήματος ασκήθηκε σε βάρος 59χρονου, ο οποίος φέρεται να έβαλε 6 διαδοχικές φωτιές σε αγροτικές εκτάσεις στην ευρύτερη περιοχή της Ίνδου μέσα σε λίγες ημέρες. Αντιμετωπίζει κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση κατ' εξακολούθηση, ενώ έλαβε προθεσμία να απολογηθεί την Παρασκευή. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για την απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία, μεταξύ άλλων σε Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλυθέα, Χανιώτη και στην παραλιακή ζώνη Κρυοπηγής Πολύχρονου. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται δεν επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, αλλά οδηγείται για ανακύκλωση. Δωρεάν θα μπορούν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οι μαθητές της 3ης Γυμνασίου από το σχολικό έτος 2026-27. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα αφορούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και θα πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα γίνει στα τέλη του 2026, ενώ από το 27 το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα. Στα ύψη ανεβαίνει το πολιτικό θερμόμετρο εν ώψη των εγγενείων της ΔΕΘΟ. Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας Νίκος Παπαθανάσης προανήγγειλε πακέτο παρεμβάσεων που θα επιβαίνει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ για το 2027, με έμφαση στις ευάλωτες ομάδες και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στον αντίποδα, τα κόμματα της αντιπολίτευσης εξαπολύουν σφοδρά πειρά στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για ανεπαρκή μέτρα και τάματα την ώρα που οι πολίτες πλήττονται από την ακρίβεια. Σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Μαχμούτ Αμπάς στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Παλαιστινιακή πλευρά. Από την πλευρά του, ο Παλαιστίνιος πρόεδρος τόνισε ότι η δίκαιη ειρήνη προϋποθέτει τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ιερουσαλήμ. Τριήμερο εθνικό πένθος κήρυξε η κυβέρνηση της Κολομβίας μετά τον καταστροφικό σεισμό. Ο απολογισμός έχει φτάσει τους 254 νεκρούς, ενώ χιλιάδες είναι οι τραυματίες και περίπου 4.000 άνθρωποι αγνοούνται. Οι έρευνες στα συντρίμια συνεχίζονται αδιάκοπα, με τους διασώστες να δίνουν μάχη με τον χρόνο για τον εντοπισμό επιζώντων. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
0: Θεσσαλονίκη, FM 100.
2: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
3: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
4: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.
5: Σε είδα ξανά, ήσουν στα μαύρα ντυμένη. Πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα ψώνιο και δύο χαμένοι. Τρώγατε σάντουιτς.

κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς.

μια νύχτα θα σου αδειάσω τον εαυτό μου. Μετά ένα γεια, μια καλή νύχτα, μα δεν τους είπα την αλήθεια. Είναι ό,τι λέω από συνήθεια.

0: Βουτιά στις νότες. FM 100.
1: Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου 2026. Το καλοκαιρινό φεστιβάλ της πόλης επιστρέφει στο Δημοτικό Θέατρο Κήπου. 51 παραστάσεις, 37 καλλιτεχνικά σχήματα. Καλοκαίρι στο Θέατρο Κήπου. 3 Ιουνίου έως 23 Σεπτεμβρίου 2026. Δήμος Θεσσαλονίκης.
2: Δείτε το πρόγραμμα στο e-pavla-thessaloniki-culture.gr.
3: Χορηγή επικοινωνίας FM 100, TV 100.
4: Το άκουσες, το είπες.
5: Τι άκουσα, εγώ μόνο FM 100 ακούω.
4: Εφέστο. Αν σε ρωτήσουν, πες ακούω FM 100.
5: Δώσε δύναμη στη φωνή του Δημοτικού Ραδιοφώνου Θεσσαλονίκης.
4: Δώσε δύναμη στη δική σου φωνή.
3: FM 100. Και αυτή τη νύχτα μαζί.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αύριο η Ελλάδα, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές, παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική είναι η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της ζήτησης, με αιολικά και φωτοβολταϊκά να φτάνουν το 63,2%. Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα υγρού στίβου πανηγυρίζει η Ελλάδα, με τον Απόστολο Σίσκο να κατακτά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21χρονος κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53.81, καταρρύπτοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ. Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε ο Ούγγρος Ολυμπιονίκης Χούμπερτ Κος, επιβεβαιώνοντας τον τίτλο του φαβορή. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο Πέμπτη ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμα περιοχές. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού και απευθύνοντας έκκληση στους πολίτες για μέγιστη προσοχή. Ταυτοποιήθηκε η σωρός του 48χρονου που εντοπίστηκε απανθρακωμένος μέσα σε αυτοκίνητο στο Πικέρμι μετά από φωτιά που επεκτάθηκε σε αγροτική έκταση. Οι αρχές εξετάζουν εάν ο οδηγός υπέστη ευνίδιο ιατρικό επεισόδιο, καθώς μαρτυρία τον θέλει πεσμένο στο τιμόνι, ενώ το όχημα βρισκόταν σε κίνηση. Η πυρκαγιά ξεκίνησε από το εσωτερικό του αυτοκινήτου και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο από την πυροσβεστική προτού επεκταθεί. Συνεχίζονται οι επιχειρήσεις του Δήμου Κασάνδρας για την απομάκρυνση παράνομα τοποθετημένων ομπρελών, ξαπλωστρών και λοιπού εξοπλισμού από τις παραλίες. Από τα μέσα Ιουλίου έχουν γίνει παρεμβάσεις σε 6 σημεία, μεταξύ άλλων σε Μόλα Καλύβα, Νέα Σκιώνη, Καλυθέα Χανιώτη και στην παραλιακή ζώνη Κρυοπηγής Πολύχρονου. Ο εξοπλισμός που απομακρύνεται δεν επιστρέφεται στους ιδιοκτήτες, αλλά οδηγείται για ανακύκλωση. Δωρεάν θα μπορούν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οι μαθητές της τρίτης γυμνασίου από τη νέα σχολική χρονιά. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα αφορούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και θα πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα γίνει στα τέλη του 2026, ενώ από το 2027 το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σημειώνεται στον Λαγκαδά λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Η διακοπή που ξεκίνησε στις 8 το βράδυ αναμένεται να διαρκέσει ως τις 2 τα ξημερώματα και επηρεάζει τον Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να καταστήσει τον Great Sea Interconnector προτεραιότητα της αμερικανικής πολιτικής στην Ανατολική Μεσόγειο. Οι νομοθέτες συνδέουν την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ με τον οικονομικό διάδρομο Ινδίας, Μέσης Ανατολής και Ευρώπης, τον IMEC και τα στρατηγικά συμφέροντα των ΗΠΑ. Όπως υποστηρίζουν, το έργο ενισχύει την ενεργειακή ασφάλεια και τη συνεργασία μεταξύ συμμάχων της Ουάσιγκτον. Σφοδρή επίθεση κατά του Ισραήλ εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Μαχμούντ Αμπάς στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Παλαιστινιακή πλευρά. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος τόνισε ότι η δίκαιη ειρήνη προϋποθέτει τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Επόμενο δελτίο ειδήσεων σε μία ώρα.
2: Μια θάλασσα νότες στον FM 100.
3: Για ενημέρωση, πολιτισμό, ψυχαγωγία, παρακολουθείτε TV100 μέσα από τους δέκτες σας στην Κοσμοτέ TV, κανάλι 665, στην πλατφόρμα της Nova, Aeon, κανάλι 731 και μέσα από την ιστοσελίδα μας tv100.gr. Δημοτική τηλεόραση TV100. Η Θεσσαλονίκη, παντού.
2: FM 100. Η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

0: Δημοτικό ραδιόφωνο Θεσσαλονίκης. FM 100. Ειδήσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Από τις χαμηλότερες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχει αύριο η Ελλάδα, με την τιμή να διαμορφώνεται στα 95,81 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Η τιμή είναι σημαντικά χαμηλότερη από τις περισσότερες ευρωπαϊκές αγορές παρά την αυξημένη ζήτηση λόγω των υψηλών θερμοκρασιών. Καθοριστική είναι η υψηλή συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που αναμένεται να καλύψουν περίπου το 70% της ζήτησης, με αιωλικά και φωτοβολταϊκά να φτάνουν το 63,2%. Το πρώτο της μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου πανηγυρίζει η Ελλάδα, με τον Απόστολο Σίσκο να κατακτά το ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο. Ο 21χρονος κολυμβητής τερμάτισε δεύτερος με χρόνο 1:53,81, καταρρύπτοντας εκ νέου το πανελλήνιο ρεκόρ. Σε κατάσταση συναγερμού τίθεται αύριο ο κρατικός μηχανισμός με το πυροσβεστικό σώμα σε γενική επιφυλακή, καθώς προβλέπεται ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Λέσβο. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 προβλέπεται και για τη Χαλκιδική, τη Ροδόπη, τον Εύρο και πολλές ακόμα περιοχές. Ο Υπουργός Πολιτικής Προστασίας χαρακτήρισε εξαιρετικά κρίσιμη την αυριανή ημέρα, τονίζοντας πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο εφησυχασμού. Νέα στοιχεία έρχονται στο φως για το περιστατικό με τον τετράχρονο στην Πάρο, καθώς οι κάμερες ασφαλείας φέρεται να έχουν καταγράψει την πτώση του παιδιού στην πισίνα, αλλά και όσα ακολούθησαν, με το υλικό να εξετάζεται από τις αρχές. Στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο 69χρονος ναυαγός σώστης, καθώς σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα δεν βρισκόταν δίπλα στην πισίνα, ενώ εξετάζεται και η ισχύ της άδειάς του. Παράλληλα, ελέγχονται τα δικαιολογητικά και οι άδειες λειτουργίας της πισίνας. Δωρεάν θα μπορούν να αποκτήσουν το κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας οι μαθητές της 3ης Γυμνασίου από τη νέα σχολική χρονιά. Οι ηλεκτρονικές εξετάσεις θα αφορούν αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά και ιταλικά και θα πραγματοποιούνται σε ειδικά εξεταστικά κέντρα. Η πρώτη πιλωτική εφαρμογή θα γίνει στα τέλη του 2026, ενώ από το 2027 το πρόγραμμα θα επεκταθεί σταδιακά σε όλη τη χώρα. Έκτακτη διακοπή υδροδότησης σημειώνεται στο Λαγκαδά λόγω βλάβης στον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Η διακοπή που ξεκίνησε στις 8 το βράδυ και αναμένεται να διαρκέσει ως τις 2 τα ξημερώματα επηρεάζει τον Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να καταστήσει τον κεντρικό αγωγό ίδρευσης. Η διακοπή που ξεκίνησε στις 8 το βράδυ και αναμένεται να διαρκέσει.

0: και σε ως τις 2 τα ξημερώματα επηρεάζει τον Λαγκαδά, τη Χρυσαυγή, το Ηράκλειο και το Περιβολάκι. Διακομματική ομάδα Αμερικανών βουλευτών ζητά από την κυβέρνηση Τραμπ να καταστήσει τον γκρίλ, εξαπέλυσε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, κατηγορώντας την κυβέρνηση Νετανιάχου ότι επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Μαχμούντ Αμπάς στην Άγκυρα, ο Τούρκος πρόεδρος ξεκαθάρισε ότι η χώρα του θα συνεχίσει να στηρίζει την Παλαιστινιακή πλευρά. Ο Παλαιστίνιος πρόεδρος τόνισε ότι η δίκαιη ειρήνη προϋποθέτει τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους. Κλείνουμε το δελτίο με τον καιρό. Έθριος αναμένεται ο καιρός αύριο Πέμπτη με σχετικά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες, αλλά και πιθανότητα προόσκαιρων βροχών στα βόρεια ορεινά. Στη Θεσσαλονίκη η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει αρχικά με νεφώσεις από το μεσημέρι. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 27 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Επόμενη ενημέρωση αύριο στις 7 το πρωί. Καλό σας βράδυ.
1: Βουτιά στη μουσική. FM 100. FM 100. Κάθε μέρα διαφορετική. Κάθε μέρα FM 100. Κάνει τη διαφορά.

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

0: ξεπνιόμαστε.
1: FM 100, η μουσική μας δίνει τις νύχτες σας.

θάλανο και ακούω μια φωνή καμπάνα γιορτινή να με παρακινεί. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί που χτίζουνε φωλιά αλόκοτα πουλιά στο ήλιο τα

γάλανο και μια φωνή τρελή σαν χάδι και απειλή κοντά της με καλή. Κάθε Κυριακή μου λέει να πάω εκεί, εκεί, εκεί. Μου τάζει ωκεανούς, κομίτες φωτεινούς

Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια. Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.

στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε, μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δες έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο,

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα, να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

σου στο λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

γίνω όσα μισούσες. Μάτωσα το χέρι μου να δω αν νιώθω κάτι όταν πονώ. Αναλφάβητη του έρωτα,

0: στο τάζο.
1: Νύχτα στον FM 100. Μικρές ώρες, μεγάλα τραγούδια.